www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 5.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Eiffel Radio είναι 6.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. Take that, take that, take that.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 9.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

είμαστε αντάξει.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

παιδιά στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.
1: Looking for my baby.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr. On the air. Everywhere. This is I Feel Radio. Are you sitting?

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeel Radio.
1: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
0: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Τέλης και Πάνος Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stays on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. I Feel Radio.gr.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: only play the hits.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio. Μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.
2: Στο Nightfield Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFileRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on iFileRadio. Till 8 o'clock.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αεφίλ Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Στέλης. Stay tuned. Πάνος Στέλης. Stay tuned.

0: Panos Tales on I Feel Radio. Stay tuned till 8 o'clock.
1: Ο I Feel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
2: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 3.
3: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
4: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 Ιουνίου, μπήκε και ο Ιούνιος. Βέβαια δεν έχει μπει σαν καλοκαίρι, αλλά που θα πάει, θα μπει και το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε λοιπόν, iFeel in Time, η Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. Σήμερα έχουμε μια μαγική χρονιά, 1983. Ξεκινήσαμε με τους Wham και το Club Tropicana, έτσι πολύ πολύ καλοκαιρινά και γλυκά, για να συνεχίσουμε αμέσως μετά με Mike Oldfield και Moonlight Shadow. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κυριάκο, το Monday Vibes, που μας χάρισε ένα υπέροχο δίωρο πριν το I Feel In Time. Και να θυμίσουμε βέβαια φυσικά ότι το I Feel In Time έχει έναν υπέροχο χορηγό και μιλάμε για το Get Taxi, που μπορεί πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα να σας πάει στον προορισμό σας. Εγκαθιστάτε την εφαρμογή Get Taxi στον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σας πολύ εύκολα. Αν θέλετε πληροφορίες μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-6495-095. Οι κοπέλες μας εκεί είναι πάντα πρόθυμες να σας εξυπηρετήσουν. Αφού έχετε λοιπόν εγκαταστήσει την εφαρμογή, πολύ εύκολα και απλά γράφετε τη διεύθυνση που θέλετε να πάτε και το ταξί έρχεται έξω από την πόρτα σας, σας παραλαμβάνει και σας πηγαίνει εκεί ακριβώς όπου ζητήσατε. Εύκολα, γρήγορα, χωρίς κούραση και χωρίς ταλαιπωρία. Ας απολαύσουμε λίγο Mike Oldfield και Moonlight Shadow.

Λοιπόν, εδώ ήταν ο Mike Oldfield και η Maggie Riley, η μούσα του στο συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε όμως σε ένα τραγούδι το οποίο σας θυμίζει πολύ περισσότερο 1983. Πάμε να τα ακούσουμε και θα σας το θυμίσω εγώ μετά.

Λοιπόν, Texas Midnight Runners και Common Lane μας είπανε. Ελπίζω να το θυμηθήκατε. Και πάμε στο original. Billy Joel θα μας πει Uptown Girl, ένα τραγούδι που έχουν διασκευάσει και η Westlife πιο πρόσφατα. Εμείς θα ακούσουμε το αρχικό του. Για να πούμε τις καλησπέρες και στο chat. Καλησπέρα στον Άρη, καλησπέρα στην Δήμητρα, τον Στέλιο και το Music Passport που ακολουθεί. Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή και επικοινωνία μαζί μας, ο μοναδικός τρόπος είναι μέσα από το chat του iFeel Radio. Οπότε πολύ εύκολα και απλά στην κεντρική σελίδα του iFeel Radio, δίπλα από το Listen, υπάρχει ένδειξη chat. Με ένα όνομα ή το nickname σας έρχεστε σε επαφή μαζί μας.

Εκπληκτικός λοιπόν Elton John και I'm Still Standing. Να πούμε μια κλικιά καλησπέρα στον Λευτέρη, τη Φοφό και το Διονύση από χώρα Μεσσηνίας που μπήκαν στο chat μας. Και θα συνεχίσουμε με Art Company και Σουζάννα.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Λοιπόν, αυτό ήταν Σουζάνα και Art Company. Φυσικά και το ξέρουμε όλοι και φυσικά και το έχουμε χορέψει. Πάμε όμως και σε έναν Ιταλό. Τότο Κουτούγκο λέει εδώ. L'Italiano θέλει να τραγουδήσει και θέλει να μας τραγουδήσει ιταλικά. Για πάμε να δούμε τι έχει να μας πει.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν Λιταλιάνο, λοιπόν, μας τραγούδησε, είπε αυτά που είχε να πει. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε για ένα δίωρο φοβερό και τρομερό, ιδιαίτερα χορευτικό, με τις ίσως τις μεγαλύτερες επιτυχίες που μπορείτε να θυμηθείτε από το 1983. Για πάμε, λοιπόν.
1: Παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. Κάθε Τετάρτη 7 με 9 ακολουθήστε τον Γιώργο Πέτρου. Παντετέ ή αλλιώς ένα ταξίδι ανάμεσα σε μουσική και επικαιρότητα. Μόνο στο iFeel Radio.
2: Cool, I feel it.

0: Apple Music online.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. I Feel In Time, η Alex. Συντονισμένη πάντα και μόνο στον I Feel Radio. Λοιπόν, 1983 έχουμε σήμερα. Ξεκινήσαμε δεύτερο ημίωρο, Vamos a la Playa. Και συνεχίζουμε με Donna Summer, τη βασίλισσα της disco. She works hard for the money, θα μας πει. Καλησπέρα και στην Βάσια που συνδέθηκε στο chat μας.

Donna Summer λοιπόν, από ένα remix 12 ίντσο, το οποίο κυκλοφορούσε και το οποίο επιλέξαμε να ακούσουμε. Ναι, είναι η καλύτερη γυμναστική, αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ.

τι να πεις για αυτή τη χρονιά τελικά του 1983. Νομίζω η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Ούτε να τις προλογίσω, νομίζω δεν χρειάζεται. Να σας πω τι, ότι ακούσατε Billie Jean και Michael Jackson. Θα το πω όμως, τι να κάνω. Αφού ανοίγω το μικρόφωνο, κάτι να πω κι εγώ. Λοιπόν, να πω καλησπέρα και στην Ροζουλένια. Καλησπέρα και στον Απόλλωνα που μπήκαν στο chat μας. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν και δεν είναι στο chat αυτή την ώρα. Ελπίζω να περνάνε καλά και να διασκεδάζουν μαζί μας. Ειρήνη Καράμετα, πήρε σκητάλη. Flash Dance ή αλλιώς What a Feeling ή αλλιώς. Όπως θέλετε, πείτε το εσείς. Την ταινία όλη την έχουμε δει, πιστεύω πως την έχουμε δει από εκείνη την εποχή. Ας ακούσουμε λοιπόν και το τραγούδι.

Λοιπόν, και μια και σας είπα για ταινία, από μια ταινία από Flash Dance, ήρθε η ώρα, νομίζω, κάπου εδώ, να πούμε για τις ταινίες του 1983. Τις ταινίες που πήγανε καλύτερα εισπρακτικά, τουλάχιστον αυτό θα εξετάσουμε εμείς. Ξεκινάμε λοιπόν, νούμερο 1 θέση, ήταν το Star Wars επεισόδιο 6, η επιστροφή των Jedi, το οποίο το 1983, παρακαλώ, είχε εισπράξεις 309 εκατομμύρια δολάρια. Όχι και άσχημα, εισπράξεις οι οποίες θεωρούνται top και για τωρινές, φρέσκες ταινίες, έτσι. Δεύτερη σε σειρά εισπρακτική, ας πούμε, ταινία ήταν οι σχέσεις στοργής. Σίρλεϊ Μακλέιν, Τζακ Νίκολσον, για όσους το θυμούνται, δράμα ήτανε. 108 εκατομμύρια δολάρια, πολύ μεγάλη απόκληση. Έτσι μιλάμε για 200.000 δολάρια παραπάνω το Star Wars. Νομίζω ότι η προπαγάνδα που προφανώς θα έγινε και τότε, αν είναι ανάλογη της προπαγάνδας που γίνεται και τώρα με τα Star Wars, εντάξει. Τι να πω πια. Και μια και μιλάμε για Star Wars, για όσους είναι gadget φίλοι και τύποι των gadgets, μπορούν πολύ εύκολα στο thinkcheap.gr. Υπάρχουν φοβερά gadgets με USB στικάκια των Star Wars. Για τους φίλους και λάτρες λοιπόν των Star Wars από το 83 μέχρι και σήμερα, διαχρονικά. Τρίτη θέση λοιπόν το τραγούδι που ακούμε, Flash Dance. Η ταινία λοιπόν Flash Dance, γιατί έτσι λεγόταν η ταινία, έβγαλε περίπου 94.000 δολάρια. Λίγο πιο κάτω λοιπόν βρίσκουμε Πολυθρόνα για 2, War Games, επιχείρηση Οκτώπουση, μας λέει, Ο Βρώμικος Χάρη, Mr. Mom, Staying Alive με Τζον Τραβόλτα, Σκοτεινές Business ενός Πρωτάρη με Tom Cruise, και πολλές άλλες. Superman 3, Ποτέ Μην Ξαναπείς Ποτέ, James Bond με τον Sean Connery εκείνη την εποχή, και πολλά άλλα. Σαν γόνια του Καρχαρία, στη 15η θέση, με 42 μόνο εκατομμύρια δολάρια. Πέφτουν πάρα πολλές πράξεις ενώ μιλάμε για το 1983. Πάμε να ακούσουμε λίγο το remix αυτό από το What a Feeling Flash Dance και επανελχόμαστε.

Λοιπόν, ακούμε μια διαφορετική version του Flash Dance. Νομίζω ότι στην κανονική του έκδοση το έχετε ακούσει, πανακούσει, πολύ πολύ ακούσει. Βέβαια, όσες φορές και να τα ακούσουμε, πάλι το θέλουμε. Είναι αυτά που αγαπάμε να μισούμε. Και εφόσον μιλάμε για 1983, ήταν τα must τραγούδια εκείνης της χρονιάς. Σαφώς θα έπρεπε να τα συμπεριλάβουμε λοιπόν και εμείς στη λίστα μας. Να δώσουμε μια γλυκιά καλησπέρα στην Σόφη Στράτου που μας ακούει και μια γλυκιά καλησπέρα στην Δώρα που επίσης μας ακούει. Θα αφήσουμε πίσω όμως η Ειρήνη Καρά και Flash Dance για να πιάσουμε το τραγούδι με το οποίο θα φτάσουμε και στις 9. Λοιπόν, Air Supply μας λένε Making Love Out of Nothing at All. Ένα τραγούδι με υπέροχη μουσική και φοβερό στίχο. Προσέξτε το στίχο λίγο παραπάνω.

0: highfilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο High Feel Radio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή. Αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να το διακόψουμε, οπότε το αφήσαμε. That's all Genesis, ή αλλιώς η ψυχή των Genesis, Phil Collins. 1983 εξετάζουμε σήμερα, αυτή τη χρονιά βλέπουμε. I feel in time, είμαι η Alex και είστε συντονισμένοι πάντα και μόνο στον I feel Radio, που αλλού άλλωστε θα ακούσετε αυτές τις μουσικάρες, αυτές τις μουσικές έτσι συγκεντρωμένες σε μια χρονιά. Άλλωστε έτσι τα βλέπουμε εμείς πάντα στο I feel in time, αλλά και όλο το 24ωρο. Τέτοιες μουσικές πραγματικά δεν θα ακούσετε πουθενά. Αμέσως μετά σκητάλη παίρνουν Eurythmics και Sweet Dreams Are Made of. Το έχουμε τραγουδήσει όλοι, αλλά θέλουμε λίγο ακόμα, είμαι σίγουρη. Καλησπέρα και στον Gardener που μπήκε στην παρέα μας.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Eurythmics και το Sweet Dreams Are Made Of This. Να πω μια γλυκιά καλησπέρα στη Δανάη που μπήκε στο chat μας και να δούμε λίγο σύντομα και πολύ γρήγορα τι έγινε το 1983 όσον αφορά την Ελλάδα. Λοιπόν, 6 Ιανουαρίου η δραχμή υποτιμάται κατά 15,5% έναντι του δολαρίου. Δεν θέλω αυτές τις εποχές να ακούμε τέτοια πράγματα. 11 Ιανουαρίου, πολύ σημαντικό, το διαδίκτυο, το ίντερνετ είναι πλέον γεγονός. Έτσι και εδώ στην Ελλάδα. Το 1983 λοιπόν, πρώτη φορά 11 Ιανουαρίου, το δίκτυο έφτασε στην Ελλάδα. Τώρα πια έχει γίνει σε όλους μας παιχνιδάκι, το παίζουμε στα δάχτυλα. 18 Απριλίου ξεκίνησε να εκπέμπει για πρώτη φορά το Disney Channel στην Αμερική, βέβαια. Αυτό δεν ξέρω τι σχέση έχει με την Ελλάδα, αλλά το βρήκα, το έγραψα και αυτό μέσα. 1η Ιουλίου έχουμε την πρώτη προεδρία της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα, που διήρκεσε για 6 μήνες. Αυτά λοιπόν είχα σημειώσει που να αφορούν την Ελλάδα μας. Μετά θα συνεχίσουμε Jeopardy και Greg King. Για πάμε.

Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στην Βίκη Χίτα που μπήκε στο chat μας και στον Γιάννη που μπήκε τώρα. Επίσης, να πούμε ότι 26 Φεβρουαρίου ο Michael Jackson κυκλοφορεί το Thriller, το οποίο θα φτάσει νούμερο 1 single σε USA και UK chart και όλα τα chart. Στην Αμερική όμως θα μείνει για 37 εβδομάδες ακατέβατο νούμερο 1 και φυσικά θα γίνει το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών. Με τι θα συνεχίσουμε? Θα συνεχίσουμε με πωλήσεις και Every Breath You Take.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Police και τώρα σκητάλη παίρνουν η Journey και το Separate Ways, αγαπημένο τραγούδι. Είναι πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο, για πάμε να το απολαύσουμε.

Journey λοιπόν και Separate Ways, ένα υπέροχο τραγούδι, έχει μαγική δύναμη, τουλάχιστον εμένα με καθυλώνει κάθε φορά που το ακούω. Ελπίζω το ίδιο να συνέβη και σε εσάς. Πάμε όμως να κλείσουμε το ημίωρό μας με Slade, οι οποίοι Slade θα μας πούνε το My Oh My. Για πάμε να το απολαύσουμε.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Slade, My Oh My. Όλοι χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιον, κάποιον για να είμαστε μαζί, κάποιον για να κλάψουμε στον νόμο μας, κάποιον γενικά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, τον 9.30, και επανερχόμαστε πολύ πολύ rock, πολύ πολύ δυναμικά. 1983 σήμερα. Άννα Μαριλίτα, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο chat μας.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: Οι επιλογές www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινήλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: only play the hits.
1: Είμαστε στη σχολή χορού iDance Βίρονας και ακούμε πάντα
2: Απογευματάκι και φύγαμε!
1: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο ifeelradio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σε Latin ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα μας.
3: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. ifeelradio.gr.

0: iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 1983, είμαι η Άλεξ, είναι η εκπομπή I Feel In Time και είστε συντονισμένοι πάντα και μόνο στο I Feel Radio. Τα καλύτερα μόνο εδώ. ZZ Top, λοιπόν, Give Me All Your Loving. Με αυτό θα ξεκινήσουμε το ροκ ημίωρό μας για το 1983. Πάμε δυναμικά.

Λοιπόν, ροκάρουν τρελά οι ZZ Top. Φοβερή να τους ακούς, τώρα τους βλέπω με αυτά τα μουσια λίγο κάπως μου έρχεται. Λοιπόν, αμέσως μετά συνεχίζουμε με Van Halen και Jump. Έχω να σας πω ότι η λίστα του 1983 όσον αφορά τα rock τραγούδια είναι εκπληκτική. Λοιπόν, Van Halen και Jump.

Λοιπόν, Van Allen και Jump, ένα τραγούδι που έχει χορευτεί και από rockers και από μη rockers. Quite right, παίρνουν σκυτάλι. Come on, feel the noise. Πάμε να φωνάξουμε δυνατά.

Λοιπόν, νομίζω οι Quiet Riot τα δώσανε όλα. Ροκάρατε δυνατά, όπως μας είπανε. Πάμε όμως να ακούσουμε και λίγο Dio, ο οποίος έρχεται έτοιμος, δυνατός κι αυτός. Τι θα μας πει? Θα μας πει Holy Diver 1983.

Ακριβώς όπως γράφεται και στο chat, Γίγαντας 2, τα έδωσε και αυτός όλα, Holy Diver. Και πάμε αμέσως μετά σε Ozzy Osbourne. Και αυτός θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, θα τα δώσει και αυτός όλα. Rock and Roll Rebel, λοιπόν.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ozzy Osbourne και το Rock and Roll Rebel. Κάπου εδώ σιγά σιγά, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω και για σήμερα. Είδαμε την μαγική χρονιά του 1983 και λέω μαγική γιατί το τραγούδι ήταν ένα προς ένα. Είτε αφορούσαν τη rock σκηνή, είτε αφορούσαν την disco σκηνή, είτε αφορούσαν τις μπαλάντες, τα πάντα όλα. Νομίζω ήταν ένα προς ένα. Λοιπόν, Night Feeling Time κάπου εδώ λοιπόν φτάνει προς το τέλος. Σας αφήνω στα χέρια του Βασίλη Μπαλά, καινούργιο new rock σήμερα θα ακούσετε. Φοβερές επιλογές. Έχω δει τη λίστα και αυτό σας το λέω, σας το γιώμαι, δεν φεύγει κανείς. Μέχρι τις 12. Από αύριο το πρόγραμμά μας ξεκινάει 12 η ώρα το μεσημέρι. Coffee break, φτιάχνετε το καφεδάκι σας. Όλα τα υπόλοιπα θα σας τα προσφέρει ο Άρης απλόχερα. Θα μάθετε τα πάντα. Μόνο τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα, αφήστε να σας τα πει κανένας άλλος. Λοιπόν, και να σας θυμίσω επίσης ότι αύριο έχουμε δύο πολύ σημαντικά events στο σταθμό. 8 η ώρα λοιπόν που είναι ο Στέλιος και εσείς ο Γλου στο In a Dream Chill Out. Θα έχει καλεσμένη την Ικαέιο. Για όσους δεν ξέρουν, η Ικαέιο ήταν μία από τις 10 φιναλίστ, σύμφωνα με την ψηφοφορία που έκανε το Jumping Fish, για να βρίσκεται και να ανοίξει τη συναυλία της το Robin Williams μαζί με την Kovacs. Δεν τα κατάφερε βέβαια. Τα κατάφεραν όμως οι Ex-Girlfriends Perfume, οι οποίοι θα είναι αυτοί εδώ στις 10 το βράδυ και είναι αυτοί που θα ανοίξουν την πολυπόθητη και τεράστια πια για όλους περιμένουμε συναυλία του Robin Williams μαζί με την Kovacs. Νομίζω μόνο στο Eiffel Radio αυτά τα ονόματα περνάνε από εδώ. Μικαέιο στις 8 η ώρα το βράδυ και Ex-Girlfriend's Perfume στις 10 η ώρα το βράδυ. Εγώ θα σας αφήσω κλείνοντας τη χρονιά του 1983 και το ροκ μισάωρό τους με Metallica και Seek and Destroy. Φιλιά πολλά από μένα, μένετε για Βασίλη Μπαλά και Music Passport.

0: στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο Night Filler Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
0: Ο iFiller Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: Καλησπέρα σας.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Καλησπέρα Θεοδώρα Παπά.
1: Καλησπέρα Σωκράτη Χορμούζη.
0: Τρεις έκτου 2026. Ημέρα Τετάρτη.
1: Είμαστε σίγουροι για όλα αυτά, έτσι.
0: Και ακόμη μία Τετάρτη είμαστε εδώ στον αγαπημένο σας διαδικτυακό σταθμό I Feel Radio. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Μπήκε και το καλοκαίρι.
0: Καλά μπάνια.
1: Έκανα δύο.
0: Και εγώ.
1: Μπήκα. Για να μην μου λέτε για την άλλη φορά μου λέγατε. Να ξέρετε ότι μπήκα. Μέχρι και το κεφάλι όλο.
0: Το βούτυξες όλο.
1: Το βούτυξα όλο.
0: Όλο το κορμί.
1: Όλο.
0: Το θανατηφόρο.
1: Το...

0: Αποδοχή δεν σημαίνει ότι μου αρέσει αυτό που νιώθω ή ότι το εγκρίνω. Σημαίνει ότι σταματάω να σπαταλάω την ενέργειά μου, προσπαθώντας να το εξαφανίσω, ώστε να μπορέσω να ζήσω. Τρακάραμε.
1: Μα όχι, εντάξει.
0: Συγκρουστήκαμε.
1: Σε απλά, ναι, φιληθήκαμε.
0: Καταλάβαμε.
1: Το νιώσαμε.

0: Τα βγάλαμε τα καλοκαιρινά. Τα κατεβάσαμε από τις ντουλάπες.
1: Άστα, με πονάει αυτό που λες. Ναι. Κατεβάσαμε. Απλά τα κατεβάσαμε. Δεν τα βάλαμε στη θέση τους. Μαζέψαμε, ανεβάσαμε. Αλλά έχουν μείνει και κάποια ακόμα που πρέπει να ξανανεύουν. Γενικώς μας βλέπω κατά Σεπτέμβρη μεριά. Τα αφήσω μάλλον εκεί γιατί. Ναι. Επίσης, air condition έχω ανοίξει υποχρεωτικά στο αυτοκίνητο που εγώ, αν δεν πήγαινε 15 Αύγουστος, δεν. Αυτά, τι άλλο θες να σου πω.
0: Σπίτι, πώς πάει.
1: Στο σπίτι δεν έχω πρόβλημα. Όχι, ανοίγω ένα παράθυρο από εδώ, ένα παράθυρο από εκεί, κάνει ρεύμα, είμαι εντάξει. Δεν θέλω air condition στο σπίτι, ούτε στο αυτοκίνητο θέλω, αλλά στο αυτοκίνητο δεν μπορώ να κάνω πλέον αλλιώς.
0: Για πες μας. Τον καιρό τώρα, τις επόμενες μέρες.
1: Όχι τον κακό μου τον καιρό.
0: Τον κακό σου, γιατί τον κακό σου.
1: Ωραία,
0: τον καλό σου τον καιρό.
1: Άκου να δεις ο καλός μου καιρός τι λέει.
0: Ναι.
1: Λέει ότι αύριο. Παρασκευή, όχι, αύριο είναι Πέμπτη.
0: Αύριο είναι Πέμπτη.
1: 31 βαθμός, 31 βαθμός. Παρασκευή 30 με 78% πιθανότητα βροχής. Θα έχουμε έτσι το.
0: Α, λες, λες να ρίξει τίποτα.
1: Κάτι στις ψυχάλες του, ναι. Και μετά, Σάββατο 30 θα έχουμε συνέλθει από την μπόρα. Και μετά
0: μπορώ.
1: Ξεκινάει 34.
0: Από την παπάρα να λες. Άστα να πάνε. Ξέρεις, ναι. Ζέστη με υγρασία και βροχή. Α, καλά.
1: Ό,τι πρέπει θα είναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, και μετά έχουμε ένα 34. Και πρόσεξε.
0: Α, 34, δηλαδή πάμε στα
1: μαριά.
0: Και
1: μαριά. Έρχεται και η μικρή 22. Δηλαδή αρχίζει και ζεσταίνει και το βράδυ πλέον.
0: Δροσίζει, πήγες να πεις.
1: Πήγα να αποδροσίζει.
0: Θα ήθελες.
1: Θα ήθελα, αλλά δεν. Έχω καιρό ακόμα. 3 μήνες.
0: Και βάλε πάνω από 3 μήνες.
1: Αυτό λέω και βάλε. Ναι. Καλό Σεπτέμβρη θα.

0: Αρχίσαμε και τις προτιμήσεις, καταλαβες. Θα την ψάξουμε, Παναγιώτη μου, την εκτέλεση αυτή. Ήδη είναι στο δρόμο, έρχεται. Ακούς, σήμερα κάποιος μου είπε νεαρό. Δεν το πίστεψα. Κι όμως αυτός το πίστεψε. Λέει νεαρέ. Ωπα, λέω, τι έγινε. Και θέλω να σου πω κάτι πραγματάκια εδώ για τους νεαρούς. Τι κάνουν τα παιδιά με τις εξετάσεις? Τι κάνουν νέοι μας?
1: Θα ρωτήσω κάτι. Έπρεπε κάτι να καταλάβω εγώ από την προηγούμενη ψυχομυθία. Ήταν ανέκδοτο ή ήταν πραγματικότητα? Τι ήταν?
0: Πες το νεανικά. Τέλος πάντων, δεν μου λες για τα παιδιά. Άναψαν.
1: Ναι, μπρο, μπρο. Γράψαμε σήμερα μαθηματικά, μπρο. Χημεία και κάτι άλλο που δεν μας ενδιαφέρει. Και την Παρασκευή αυτό μας ενδιαφέρει, ότι γράφουμε πληροφορική. Μπρο.
0: Άναψα κόκκινα. Θύμωσα δηλαδή. Σολάρο. Κλέβω την παράσταση. Χιόνι. Χιόνι. Ασταθείς. Άρη, για σένα, ρίξω στο χιόνι, ασταθείς. Έγινα παζλ, κουράστηκα υπερβολικά. Γλίτσας, άξεστος. Πήρα το φάξ, το κατάλαβα. Πήγα για χόρτο.
1: Πες μου πιο παλικά, ποιος νεαρός λέει ότι πάρε το φάξ? Δηλαδή, αλήθεια τώρα, δεν ξέρουν καν ποιο είναι το φάξ.
0: Έκανα λάθος, το ξέρουν. Φατσοκόφτης, πορτιέρης. Πάντως, όταν διάλεγα αυτό το τραγούδι, σκεφτόμουν τον Νικόλα το στρατηγό. Καλησπέρα και στον Νικόλα μας. Καλησπέρα και στον Γιώργο Πέτρου. Καλά, να ακούσουμε και λίγο το τραγούδι αυτό. Που...
1: Εγώ βλέπω δεν έχω μιλήσει κακομοίρα σήμερα.
0: Δεν χρειάζεται. Είμαι ηφαίστειος σήμερα.
1: Αυτό ακριβώς σας.
0: Καλησπέρα και στον Γιώργο Πέτρου που ακολουθεί στις 7 η ώρα. Και να του πούμε ότι περιμένουμε το νέο του τραγούδι με ανυπομονησία.
1: Δεν το είδες?
0: Ένα μέρος άκουσα, δεν το άκουσα όλο. Θέλω να το ακούσω όλο. Πάντως μου άρεσε.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: iFeel Fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
2: 3, 2, 1, action! Ακούω I Feel Radio.

0: More music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: Εντάξει βρε, ξέρω πόσο σου αρέσει να ακούς τον Άρη.
1: Αχ ναι, πάρα πολύ.
0: Δεν μπορείς
1: ειδικά
0: χωρίς αυτόν.
1: Όταν μιλάει για τα λογιστικά.
0: Για τα λογιστικά μιλάγε στο τηλέφωνο?
1: Όχι.
0: Τον άκουγε στο βίντεο?
1: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Πάλι με νούμερα έχει να κάνει όμως.
0: Εντάξει, νούμερα, τα νούμερα είπαμε.
1: Είναι σαν νούμερα που είμαι και εγώ. Ακούω τα νούμερα, καταλαβαίνω.
0: Οι αριθμοί παίζουν μεγάλο ρόλο.
1: Μεγάλο ρόλο στη ζωή,
0: ζωή μας. Καλησπέρα και στον Άρη μας.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα και στο Βαγγελάκι μας, τον Κούκλο.
1: Α, όλους τους άλλους έχεις χαιρετήσει.
0: Τον Παναγιώτη χαιρέτησα, τον Νίκο, τον Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα καλά παιδιά,
1: όλα τα καλά
0: στην
1: παιδιά
0: παρέα μας. Και έτσι περιμένουμε και όλους και όλες εσάς που ακούτε εκεί έξω και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.
1: Ναι, σήμερα έτσι δεν έχω τους παρατρεχάμενους εξωτερικούς.
0: Δεν πειράζει, εδώ
1: κανένα
0: είμαστε
1: σήμερα. Τίποτα, τίποτα σήμερα.
0: Ξεραίλα.
1: Ξεραίλα.
0: Ε,
1: μα αφήνουνε μόνοι.
0: Μόνοι σαν λεμόνι. Κλικάρετε στη κεντρική μας σελίδα ifiradio.gr. Στην ένδειξη chat. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα social media. Στους λογαριασμούς μας Facebook, Instagram, X.
1: Εσύ έχεις X. Δεν έχει X, καρδιά μου.
0: Έριξα τα χαρτιά, μη στεναχωριέσαι. Και λένε πως θα είμαστε μαζί, Θεόδωρα.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Ναι, απλά δεν τα είχα ανακατέψει καλά. Είπα στη δικιά μου να παίξουμε το γιατρό, ξέρεις τώρα.
1: Ε, καλά.
0: Και με έχει αφήσει στο σαλόνι, λέει, να ξεφυλίζω περιοδικά.
1: Στα αναμονή στο ιατρείο.
0: Πάει και αυτό, το κόψαμε.
1: Ποιο, το ιατρείο ή την αναμονή ή γιατρό, το άλλο, το γιατρό. Εντάξει, κατάλαβα. Μήπως ψάχνουμε κάποια άλλη στολή. Έχω πολλές ιδέες να σου πω. Τι θες, σε ζώο, τι θέλεις, σε τι θέλεις.

0: 9 στους 10 άντρες συμφωνούν ότι οι γυναίκες έχουν πάντα δίκιο. Ο δέκατος εξαφανίστηκε και δεν έχουμε μάθει νέα του. Από τότε. Το νου σας, αγόρια.
1: Λοιπόν, για να στο κολλήσω. Τι βρίσκει ένας τράγος πέφτοντας από μια πολυκατοικία? Τραγικό θάνατο.

0: Βρε Σπύρο μου, όχι του πιγκουίνου, όχι προς Θεού, όχι. Ξέρεις που, πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα.
1: Θα κρυώσει.
0: Εγώ θα έλεγα του κούκου να μου δώσει.
1: Για να σου κάνει και κούκου. Να σου πω κάτι.
0: Του πιγκουίνου τώρα, ρε Σπύρο, καλησπέρα.
1: Γιατί, καλησπέρα. Πώς ζεσταίνεται ένας πιγκουίνος με τον άλλον? Δεν ζεσταίνονται οι πιγκουίνοι.
0: Δεν έχω κάνει.
1: Δεν έχεις κάνει. Θα πω του Σπύρο να σου πει.
0: Δεν βρε Σπύρο.

0: στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης είχα τόσο άγχος που δεν άλλαξα καμία ταχύτητα. Και τι έγινε? Το πήραμε την πρώτη.
1: Γνωρίζετε καλά την Αθήνα. Άψογα. Πού είναι το γκάζι? Δεξιά από το φρένο.

0: Βρε Σπύρο μου, μη μου βάζεις ιδέες. Ξέρεις την τρέλα μου με τους αριθμούς. Ακούλετε τη ρολόι οι άλλοι.
1: Ναι, να αντιθείς εσύ κουκός και άλλοι ρολόι για να μπορείς να πανοβγαίνεις.
0: Να δεις δηλαδή τι έχω, τις σημειώσεις μου με τους αριθμούς που να δεις.
1: Όχι, όχι, κοίταξε, σήμερα δεν έχει. Σήμερα καλά, εγώ έχω ανοίξει τη σελίδα μόνο για να σου λέω κρύα ανέκδοτα.
0: Ευτυχώς που το παραδέχεσαι ότι είναι κρύα.
1: Τα δικά μου,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ευτυχώς δηλαδή που έβγες το καλοκαίρι.
1: Ναι, για να σας δροσίσω λιγάκι.
0: Ο Τζακ Νόρις λέει μπορεί να ξεχτυπήσει μια ομελέτα και να την ξανακάνει αυγά.
1: Είδες.
0: Ο Τζακ Νόρις είναι μόνο ο Τζακ Νόρις.
1: Μόνο ο Τζακ Νόρις.
0: Στεναχωρήθηκα που έφυγε πάντως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, πολύ.
1: Έφυγε και κάποιος άλλος προχτές.
0: Ποιος?
1: Ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
0: Ναι.
1: Το μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Α, δεν σας στεναχωρεί αυτό. Μόνο με τον ξένο σε
0: να σου πω κάτι για το θάνατο. Και ο θάνατος.
1: Γενικά είπαμε, για το θάνατο θα
0: ναι,
1: μου πεις.
0: Γενικά.
1: Α, ωραία, είναι, ναι, ναι, θέλω να το αναλύσουμε για το
0: είναι
1: θάνατο.
0: Είναι μια καινούργια αρχή. Πρώτον.
1: Ναι, σωστά.
0: Και είναι η επιστροφή στον ωκεανό. Όταν γεννιέσαι, πρόσεξε. Όταν γεννιέσαι.
1: Ναι.
0: Respect. Όταν γεννιέσαι, είσαι μια σταγόνα από τον ωκεανό.
1: Ναι. Και όταν φεύγεις.
0: Πας στον ωκεανό.
1: Εκεί που είσαι.
0: Γίνεσαι ωκεανός.

Πού σε βρε Στέλιο, σε περιμένουμε. Εδώ έχουμε ανοίξει ολόκληρη κουβέντα.

0: Ναι, Θοδωρά, εσένα σκεφτόμουν όταν διάλεγα αυτό το τραγούδι.
1: Ξέρεις ότι είναι από τα αγαπημένα. Το οποίο ακόμα και αυτό το καναλογιστική, δηλαδή, μόνο εγώ.
0: Δεν παίζεσαι.
1: Τι να κάνω εγώ, φταίω.
0: Δεν μπορούμε να σε παίξουμε, είπα.
1: Όχι, δεν μπορεί. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις. Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Δεν με φτάνεις.
0: Όχι.
1: Δεν με φτάνεις. Εγώ δεν φτάνω εσένα, εσύ δεν μπορείς να φτάσεις σε μένα, γι' αυτό και συναντιόμαστε.
0: Μα ο καθένας είναι μοναδικός. Με τα χαρίσματά του, με τα μειονεκτήματά του.
1: Έχεις και μειονεκτήματα.
0: Όλοι οι άνθρωποι. Ανθρώπινα είναι.
1: Έχεις εσύ μειονέκτημα.
0: Εννοείται.
1: Κανένα εσύ. Αποκλείεται.
0: Έχω εσένα.

0: Ποιο σου είπε ότι θέλω να γλιτώσω από σένα? Συγγνώμη, θέλει κανένα να μην.
1: Να μην. Το φως του! Το φως του! Συγγνώμη, τι μειονέκτημα. Είπα, συγγνώμη, ζήτησα συγγνώμη, με συγχωρεί. Τι μειονέκτημα είμαι τότε. Είπα, συγγνώμη, με συγχωρεί, συγγνώμη, αλήθεια.
0: Γυρνάνε από τη δουλειά οι άνθρωποι και τρώνε τώρα. Προτερήματα.
1: Έχουμε μόνο προτερήματα.
0: Μονάχα προτερήματα.
1: Μόνο.
0: Έτσι, μπράβο ρε πάνω. Μπράβο ρε
1: πατριώτη. Εγώ δεν έχω κανένα μειονέκτημα. Δεν έχω κανένα ελάττωμα. Δεν έχω τίποτα αρνητικό.
0: Ναι. Ψεγάδια στο διαμάντι.
1: Δεν είμαι.
0: Άψογη.
1: Έτσι. Ναι. Έτσι, μπράβο.

0: Βαριέμαι ρε, είμαι και μόνος, τι να κάνω? Κάνε σχέση, θα είναι καλύτερα. Όχι, αλλά θα δεις ότι πριν ήσουν μια χαρά.
1: Με πόσο έχεις πάει, μόνο με σένα. Και εκείνος ο αγράμματος ο Γιώργος, αυτός είναι που μετράει.

0: Special Edition 1957, ο Βασιλιάς. Elvis Presley.
1: Το αφιερώνουμε κάπου, φαντάζομαι αυτό.
0: Treat me nice, baby.
1: Ποια διάθεση είχες όταν μάζεσαι τραγούδια έτσι.
0: Αυτό αφιερώνουμε.

0: Τέλος πάντως τα κρύα από μένα τα ανεκδοτάκια. Να το ξέρεις.
1: Βέβαια, Θεοδόνα. Γιατί είδες ότι τώρα δεν το αντέχεις. Το κάνεις τις δύο φορές που ήσουν καλυμμένος εσύ,
0: αυτό.
1: Γιατί έχεις μόνο εσύ.
0: Όχι, δεν είναι
1: όταν
0: αυτό.
1: Όταν άρχισα να φέρνω εγώ και τα δικά μου.
0: Δεν
1: όμως.
0: Είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Ξέρεις τι είναι, είναι
1: ότι... Δεν μπορώ να σε ακούσω, δεν ακούσω τώρα.
0: Μουσικό θέμα είναι.
1: Θανάσης Βέγκο.
0: Ναι. Όχι Θανάσης Βέγκο, αλλά τέλος πάντων. Έχει παίξει σε ταινία του Θανάσης Βέγκο.
1: Μουσικό θέμα δεν είπες. Θανάσης Βέγκο.
0: Johnny and the Hurricanes. Please. Θα το ρίξω στην ποιότητα, να το ξέρεις.
1: Εγώ
0: θα
1: εδώ
0: πω,
1: είμαι.
0: Θα τα, πω τα δικά μου. Τα
1: πάντα αντέχω. Τώρα,
0: τη δεύτερη ώρα.
1: Α, έχω και κάτι.
0: Πρώτη ώρα.
1: Να βρω και εγώ τα κείμενα που βρήκα.
0: Δεν ξέρω, κάνω ό,τι θες. Ναι, εγώ ναι, λέω να ανάψουμε. Ναι. Να ανάψουμε ανεμιστήρα, να ανάψουμε air condition. Αρκετά κρυώσανε με εμάς. Να κάνει και η ΔΕΗ κανένα τζίρο, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα αυτοκίνητο.
1: Τώρα.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρίστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

0: Talk About Love. I Feel Radio. Αγάπη. Πάθος.
1: Πάθος.
0: Εξάρτηση, Νικόλα.

0: Do you believe in magic?
1: Yes.
0: In miracle?
1: Oh no.
0: Δικός μου άνθρωπος είσαι, το ξέρεις.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Δεν μου λες, ε?
1: Δεν σου λέω, όχι. Θέλω να μου αφήσεις χρόνο.
0: Πες μας. Χρόνο, λοιπόν, πόσο θες, χρόνο. Όσο χρόνο. Ο χρόνος, ναι, είναι σχετικός, τα ξέρεις αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου αποκαλύψω κάτι που συνδυάζει τα ανέκδοτα τα οποία λες και τους αρχαίους Έλληνες που επίσης εκτιμάς. Οπα.
0: Είναι και η εκπομπή Σοκτάιν, λοιπόν, και σοκάρομαι και εγώ.
1: Τα ανέκδοτα μαζί με στην αρχαιότητα. Το βιβλίο που κατέγραψε το χιούμορ των αρχαίων Ελλήνων. Oh. Το ήξερες εσύ. Oh. Βλέπω, γι' αυτό έχεις εμένα εδώ.
0: Αυτά δεν τα έχω διαβάσει.
1: Μίδες.
0: Τα άλλα, τα τσαμπελοφιλοσοφίες, τα σχετικά.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι στην αρχαιότητα έλεγαν ανέκδοτα, σατήριζαν φίλους, επαγγέλματα και κοινωνικές συμπεριφορές. Ενώ γελούσαν με αφέλειες και παρεξηγήσεις που θυμίζουν ακόμα και σημερινές κωμωδίες. Εκτός από τα έργα του Αριστοφάνη και άλλων κωμικών ποιητών, τα έργα διασώθηκαν από το έργο Φιλόγελος. Αλλά και από τους μύθους του Εσώπου.
0: Φίλος του γέλιου.
1: Φιλόγελος σημαίνει αυτός που αγαπά το γέλιο. Ακριβώς. Ναι. Πρόκειται για μια μοναδική σωζόμενη συλλογή ανέκδοτων από την αρχαιότητα που περιλαμβάνει 265 σύντομα ευτράπελα κείμενα.
0: Α, αυτά πρέπει να τα.
1: Λοιπόν, στην αρχαία ελληνική παράδοση, ο μυθικός Παλαμίδης και ο Ραδάμανθης θεωρούνταν οι επινοητές της αστιολογίας. Υπήρχε και η αστιολογία. Λοιπόν, οι μελετητές επισημαίνουν ότι τα αρχαία ανέκδοτα βασίζονται συνήθως σε δύο στοιχεία. Μια σύντομη ιστορία και μια πρόσμενη ή πνευματόδια τάκα που λειτουργούσε ως κορύφωση του αστείου. Ο φιλογέλωτα εμφανίζεται συχνά ένας συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου, ο λεγόμενος σχολαστικός. Εσύ δηλαδή. Δεν πρόκειται για μορφωμένο άνθρωπο με τη σημερινή έννοια, αλλά για έναν τύπο που θεωρεί τον εαυτό του σοφό, ενώ στην πράξη αδυνατεί να καταλάβει τα πιο απλά πράγματα στην καθημερινότητα. Το ξέρω τι σου δείχνει, Άλεξ. Λοιπόν, σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς μύθους του Εσώπου, μια ηλικιωμένη γυναίκα κάλεσε έναν γιατρό για να θεραπεύσει τα μάτια της. Εκείνος όμως εκμεταλλεύεται τη στιγμή που η ασθενής έκλεινε τα μάτια της κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έκλεβε αντικείμενα από το σπίτι. Όταν η γυναίκα θεραπεύτηκε, ο γιατρός ζήτησε την αμοιβή του, εκείνη αρνήθηκε να τον πληρώσει και η υπόθεση έφτασε στο δικαστήρι. Η απάντησή της έμεινε παροιμιώδης. Πριν με θεραπεύσει ο γιατρός, έβλεπα όλα τα πράγματα του σπιτιού μου. Τώρα δεν βλέπω ούτε ένα.

Λυπάσαι που σου φέρθηκε άσχημα. Μήπως θα έπρεπε να τον ή να την λυπάσαι που σου φέρθηκε άσχημα. Έχει διαφορά.

0: Lady. Αγαπημένο, ναι Γιώργο. Ανεβάσαμε λίγο τα beat. Ξυπνάμε σιγά σιγά. Μην κοιμάσαι Θεοδώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Είπα ανέβασα τα beat, εσύ κοιμάσαι.
1: Μα εσένα ακούω όμως, δεν ακούω τα beat.

0: hard, so not even to deliver. When I touch your skin, I start to shiver. I wanna know the things all about your spine. First time, come and drop the rhyme. Yo, I'm gonna get the step above. Ξέρεις γιατί τα πουλιά και λαϊδάνε το πρωί? Τα πουλιά και λαϊδάνε το πρωί, το ξέρεις αυτό?
1: Το έχει, έχεις να μου απαντήσει.
0: Γιατί αυτά δεν πάνε για δουλειά.

0: Μωρό μου, θέλεις να περάσουμε ένα υπέροχο τριήμερο?
1: Αχ ναι μωρό μου, θέλω. Οκ, μωράκι μου, τα λέμε από Τρίτη.
2: Εσύ δεν είπες ότι δεν θα ξαναπείς τίποτα? Εμένα με ανάγκασε να κλείσω τα πάντα για να μην έχω να πω κάτι. Μου έκοψες τα ανέκδοτα των αρχαίων και έχασα και το κείμενο. Και τώρα μου λες αυτές τις βλακίες.
0: Δεν μπορώ, αλλάζει με.
2: Γύρισε, να γυρίσουμε σε σοβαρά, σε παρακαλώ.
0: Έχω ξεκαρδιστεί.
2: Στα σοβαρά θέλω, έλα, σοβαρά, έλα, πες μου.

0: Μιλάς γαλλικά?
1: Συνεχίζει, παιδί.
0: Λέγε.
1: Ναι.
0: Μιλάς?
1: Ναι.
0: Πώς θα ζητήσεις από τη φίλη σου το στυλό? Μαρί Λεπέν. Καλησπέρα και στα παιδιά που μπήκανε στο chat.
1: Ελάτε να το μαζέψετε.
0: Καλησπέρα στον απρόσκλητο Φέδων. Και τι έλεγε χτες ο Φέδων? Τι είπε για μας? Δηλαδή, εντάξει, respect.
1: Αχ, τι είπε?
0: Δεν σου λέω για να τον ακούς.
1: Ωραία, τώρα που δεν τον άκουσα και μπορεί την επόμενη εβδομάδα να μην πει κάτι.
0: Καλά να πάθεις. Καλησπέρα και στην Άντια μας, το κορίτσι μας.

0: Δεν προλαβαίνω, μάνα μου.
1: Δεν
0: προλαβαίνω.
1: Τι δεν προλαβαίνω.
0: Έχουμε διαφημίσει και δεν προλαβαίνω. Έχω να σου πω φράσεις που ακούγονται στο σεξ και στις πανελλαδικές.
1: Θα μου το πεις μετά τις διαφημίσεις, γιατί δεν θέλω να το χάσω αυτό.
0: Τι, έχει και από πίσω. Τίποτα δεν έκανα. Μπήκα, βγήκα.
2: Απολαυστικούς, σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Αυτό είναι τα αυτά.
1: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο I Feel Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem, Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου του 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
2: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
3: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Το I Feel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr.

Ένα 12χρονο παιδάκι βλέποντας τις ειδήσεις ρωτάει τον μπαμπά του. Μπαμπά, τι είναι πολιτική? Ο μπαμπάς που είναι φανερά ικανοποιημένος που ο γιος του δείχνει σημάδια ωριμότητας, το απαντάει με ένα παράδειγμα. Κοίταξε, παιδί μου. Μια χώρα είναι σε μια οικογένεια. Πάρε για παράδειγμα τη δική μας. Η μαμά είναι σαν την κυβέρνηση. Κανονίζει τα πάντα μέσα στο σπίτι. Εγώ, ο πατέρας, είμαι σαν το μεγάλο κεφάλαιο. Στηρίζω την οικονομία του σπιτιού. Η υπηρέτρια είναι σαν την εργατική τάξη. Κάνει όλες τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Εσύ είσαι η κοινή γνώμη που παρατηρεί τα όσα συμβαίνουν γύρω της. Τέλος, το μωρό που έχουμε σπίτι συμβολίζει το μέλλον της χώρας. Σκέψου το όλο αυτό το βράδυ και αύριο θα συζητήσουμε για τα συμπεράσματα που έβγαλες. Εντάξει? Εντάξει, μπαμπά, απαντάει ο μικρός και σκεπτικός πηγαίνει στο κρεβάτι του. Στη διάρκεια της νύχτας και ενώ σκεφτόταν τα σοφά λόγια του πατέρα του, ακούει κλάματα από την κούνια του μωρού. Σηκώνεται πάνω, πλησιάζει την κούνια και βλέπει ότι το μωρό έχει λερωθεί. Πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα, το πει στη μαμά του, ανοίγει την πόρτα και βλέπει μόνο τη μητέρα του στο κρεβάτι να κοιμάται. Ο πατέρας άφαντος, τον πιάνει πανικός. Από τη μισάνοιχτη πόρτα του δωματίου υπηρεσίας ακούει κάτι ύποπτους θορύβους. Πλησιάζει, κοιτάει και βλέπει τον πατέρα του με την υπηρέτρια στα τέσσερα. Κάγκελο ο μικρός. Τι να κάνω, σκέφτεται. Να ξυπνήσω τη μαμά, θα δει τον μπαμπά με την υπηρέτρια. Να διακόψω τον μπαμπά, ντρέπομαι. Και ποιος θα αλλάξει το μωρό? Εγώ δεν ξέρω να το κάνω. Αποφασίζει λοιπόν να κάνει την πάπια και πάει για ύπνο. Το επόμενο μεσημέρι, μετά το φαγητό, λέει ο πατέρας στο γιο. Λοιπόν, σκέφτηκες αυτά που σου είπα χτες? Και βέβαια, πατέρα, τα σκέφτηκα. Και τι συμπέρασμα έβγαλες? Όταν η κυβέρνηση κοιμάται, το μεγάλο κεφάλαιο πηδάει την εργατική τάξη, η κοινή γνώμη αδιαφορεί και το μέλλον της χώρας είναι εμφυσμένο στα κακά.

Το βίντεο με το ανέκδοτο της Θεοδώρας μας θα δημοσιευτεί στην ομάδα μας στο Facebook. Shock Time. Εντός της ημερών.

0: Έχεις δει πόσο έχουν φτάσει τα αντιλιακά?
1: Δεν φοράω.
0: Τις τιμές?
1: Δεν φοράω.
0: Καλύτερα. Γιατί και εγώ θα τυλιχτώ με την ηλιοπροστασία του αυτοκινήτου.

0: Και τώρα που θα βγεις, που θα βγούμε δηλαδή όλοι μας,
1: όλοι θα βγούμε,
0: οι γοργόνοι και οι γοργόνες, έτσι θα βγουν στην ξηρά και θα μπούμε τα στάλασσα,
1: ναι,
0: ξανά.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου πω ότι το θαλασσινό νερό, ναι, περιέχει μέταλλα όπως το μαγνήσιο και το κάλιο που μπορούν να βοηθήσουν τη βελτίωση της υγείας του δέρματος. Και όχι μόνο, έτσι. Το θαλασσινό νερό είναι πλούσιο σε μέταλλα όπως μαγνήσιο, κάλιο, και όταν το δέρμα εκτίθεται στο αλμυρό νερό επωφελείται από τις φυσικές, καθαριστικές και απολεπιστικές του ιδιότητες, βοηθώντας τη μείωση των φλεγμονών και την επούλωση πληγών ή δερματικών παθήσεων όπως το έξεμα και η ψωρίαση. Επιπλέον έχουμε κι άλλο ένα συν, το κολύμπι. Μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και να ενισχύσει την ενυδάτωση του δέρματος.
1: Έχω μείνει άφωνη.
0: Θαλασσινό νερό πλούσιο σε αλάτι, και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις, παίρνει και την αρνητική ενέργεια. Το θαλασσινό νερό, γιατί περιέχει πολύ αλάτι. Τώρα που την πάει, μην με ρωτάς, στον ωκεανό.

0: βαρεθήκανε, Θεοδωρά, τα παιδιά. Ποιος? Εδώ βλέπω από παρατέταρτο αρχίζουν και λένε ευχαριστούμε, καλό απόγευμα.
1: Να σου πω γιατί το κάνουν.
0: Παραπέντε.
1: Το κάνουν για να μην πέσουν όλοι στο παρά ένα, να αρχίζουν όλα χαιρετάνε. Εδώ είμαστε. Να μην προλαβαίνουν.
0: Πέντε λεπτά είναι πέντε λεπτά.
1: Πέντε λεπτά, προλαβαίνουμε για δύο τραγούδια.
0: Τα πάντα προλαβαίνουμε σε πέντε λεπτά να κάνουμε.
1: Τι ακριβώς?
0: Σε δευτερόλεπτα μπορούμε να κάνουμε.
1: Τι προλαβαίνεις, πες σε πέντε λεπτά, πες μου.
0: Ξέρεις εσύ τώρα.
1: Ο κούκος με το ρολόι μπαίνει, βγαίνει.

0: Κατά μέσο όρο, τα μωρά χαμογελούν 200 φορές την ημέρα, οι γυναίκες 62 φορές την ημέρα και οι άντρες μόνο 8 φορές την ημέρα.
1: Και πολύ σας είναι.
0: Το νου σας, παλικάρια. Ήρθες.
1: Ήρθα κοντά σου.
0: Μην πέφτει όμως όλη πάνω μου.
1: Και τι να κάνω.
0: Σιροπούλη είμαι. Αντέχω και δεν
1: είμαι. Θα πει κάτι δηλαδή για τα δικά μου τα κιλά.
0: Όχι, για το εκτόπισμά σου λέω.
1: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για το εκτόπισμα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Για τα κιλά μου κάτι μπορώ να κάνω.
0: Άμα κάνει βουτιά στην πισίνα θα γίνει.
1: Θα αδειάσει.
0: Μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για όλους και όλες εσάς που ήσασταν εκεί έξω και μας ακούσατε. Απλά την άλλη Τετάρτη ευελπιστούμε να είμαι θα εντός των πυλών του Eiffel Radio. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ετσέτερα, ετσέτερα.
1: Μπορεί να βρέχει αν έχει καρέκλες.
0: Να ευχαριστήσουμε και όλα τα παιδιά που μπήκανε και επικοινωνήσανε μαζί μας στο chat, στο δωμάτιο επικοινωνίας του Eiffel Radio. Φιλάκια σε όλους. Φιλιά. Και όλες. Καλή συνέχεια. Γιώργος Πέτρου, πάτε ντε!

0: καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το iFeelRadio.gr.
3: Ladies and gentlemen.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
5: Here we go. I feel radio. It's showtime.

Το είχαμε προαναγγείλει. Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν το είχαμε προαναγγείλει. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε πει πως η σημερινή εκπομπή θα κινηθεί σε άκρος καλοκαιρινούς ρυθμούς. Άκρος καλοκαιρινούς ρυθμούς, τους οποίους έχει και ο καιρός. Βέβαια, θα δούμε σε λίγο ότι μέχρι και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, θα υπάρξει μια μικρή έτσι, παρεμβολή με βροχούλες κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές θα κινηθούμε εκεί στους 35-36 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά οκτάνια, υψηλά BPM. Κάπως έτσι θα είναι και η απόψινη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πάμε για ηχητικό έναρξης και ξεκινάμε. Πάντεντε, βήμα για δύο.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και όλους. Είμαστε στο iFeel Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, και νομίζω πως ήρθε η ώρα να ευχηθούμε και επίσημα καλό καλοκαίρι, παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Μπορεί ακόμη να μην έχει αλλάξει η εποχή επίσημα βάσει ημερολογίου, την 21η του Ιούνιου θα συμβεί αυτό, αλλά εντάξει, άπαξ και πιάσει βασικά Μάιος, αλλά ας πούμε ημερολογιακά από την 1η Ιουνίου, ότι αισθανόμαστε έτσι ένα καλοκαίρι. Τελειώνουν και τα σχολεία για τα παιδιά τα οποία ακόμη πηγαίνουν. Οι δουλειές βέβαια δεν τελειώνουν, αλλά έχουν ξεκινήσει οι άδειες. Οπότε και με την συνοδεία του καιρού, οι θάλασσες έχουν γεμίσει πραγματικά και από ανθρώπους και από μέδουσες. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Έχει έρθει το καλοκαιράκι και όλοι μαζί θα το γιορτάσουμε. Θα το γιορτάσουμε και μουσικά, καθώς σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θα κινηθεί σε άκρος καλοκαιρινούς ρυθμούς. Πολλά τραγούδια τα οποία έχουν τη λέξη summer στον τίτλο τους, πολλά τραγούδια τα οποία είναι απλώς καλοκαιρινά, χωρίς να έχουν summer ή οτιδήποτε, έχουν απλά καλοκαιρινό ρυθμό και πάνω απ' όλα η πιο ευχάριστη, η πιο δροσερή, αν μου επιτρέπετε τον όρο, παρέα. Όλοι και όλες εσείς. www.ifilradio.gr και χωρίς τα 3W μια χαρά θα μπει. Και αν πατήσετε το κουμπάκι με την ένδειξη chat, θα βρεθείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Εκεί βρίσκονται ήδη πολλοί φίλοι και πολλές φίλες που μου κρατούν συντροφιά, όπως κάθε Τετάρτη, από τις 7 έως τις 9. Το ίδιο κάνουμε τα τελευταία 12 χρόνια και Θεού θέλοντος και σταθμού επιτρέποντος, θα το συνεχίσουμε και για 13η χρονιά του χρόνου στο iFeel Radio. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Πέτρου, μαζί θα πάμε για 2 ώρες γεμάτες μουσική και επικαιρότητα. Δεν είναι απαραίτητο ότι η επικαιρότητα θα είναι από τώρα, μπορεί να είναι παλιά επικαιρότητα, ήταν κάποτε επικαιρότητα, δεν έχει σημασία. Και φυσικά με την καλύτερη παρέα, όλους και όλες εσάς. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, πάμε σε λίγο να δώσουμε και τις πρώτες καλησπέρες. Στο 83 του κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ το οποίο πατάει κάτω σχεδόν όλες τις κυκλοφορίες της φετινής χρονιάς και όχι μόνο. Ο λόγος για τον Paul McCartney, ο οποίος με συμπαραστάτη του τον Andrew Watt, μας χάρισε το The Boys of Dungeon Lane και από εκεί θα ακούσουμε το Come Inside. Πριν από 4 μέρες κυκλοφόρησε και ήδη σαρώνει. Απολαύστε τον ακμεότατο στα 83 του το τεράστιο σκαθάρι.

0: μοναδικός ο Paul McCartney, αυτό είναι το Come Inside από το The Boys of Dungeon Lane, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 4 μέρες. Στα 83 του μας χαρίζει καταπληκτικές μουσικές, πραγματικά με εκπληκτικές φωνητικές ερμηνείες, θα έλεγα εγώ, και ζωντανά μια χαρά το πάει για ο άνθρωπος 83 ετών. Πάμε να γυρίσουμε πίσω στο 1961, κάπου τότε θα έπρεπε να τραγουδάκι ο Paul, με τον Harry Belafonte, ο οποίος έρχεται με το Jump in the Line. Τεράστια επιτυχία φυσικά.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, νιώθεις τη μουσική στο I Feel Radio.

Αυτός είναι ο Γάρι Μπελαφόντε, αυτό είναι το Jump in the Line, ένα από τα λεγόμενα Calypso Songs, ένα τραγούδι το οποίο είναι τραγούδι με κινησιολογία, θα ακούσουμε κι άλλο ένα στην συνέχεια. Πολύ σωστά λέει ο φίλος ο Γιώργος ότι ακούγεται στην ταινία Beetlejuice ή αλλιώς ως καθαροζούμι, σε μια πολύ ακριβή και, κάπως έτσι στοχευμένη μετάφραση στα ελληνικά. Εκεί όπου έπαιζε και η Κάθριν Οχάρα, η μαμά από το Home Alone, η οποία δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας. Όπως και να έχει από άσχημες ειδήσεις, άλλο τίποτα, αλλά εντάξει, τα κινηματογραφικά θα αφήσω το Στέλιο να σας τα λέει κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εμείς είμαστε εδώ, πάντα συντονισμένοι στο iFeel Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Έχουμε πολλούς φίλους και πολλές φίλες να καλησπερίσουμε, θα το καθυστερήσω λιγάκι γιατί περιμένω κι άλλους στην συντροφιά. Σε λιγάκι οι πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού. Σήμερα είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026, καλό σας μήνα, με τον ήλιο να δει στις 8:44 και τη μέρα να μεγαλώνει για άλλες περίπου 17-18 μέρες. Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και αν με προσοχή κινείστε με ποδήλατο, κάνετε ένα μεγάλο καλό και στον εαυτό σας και στον πλανήτη. Δεν υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη εορτή η οποία να υπάρχει στο Ορθόδοξο το εορτολόγιο, στο Καθολικό δεν ξέρω. Σαν σήμερα έχουν συμβεί πολλά και διάφορα. Ας πούμε, το 1961, ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος έχει τα έργα του να εκτίθενται στο Λούβρο και να την χάνουν ενθουσιώδους υποδοχής. Ενώ σαν σήμερα ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ξέρετε, μετέπειτα δήμαρχος Θεσσαλονίκης και μετέπειτα κάτοικος των φυλακών στους στα Διαβατά, καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Πανευρωπαϊκό ρεκόρ τότε για το αγώνισμα, 10:02 τελικά χρονομετρήθηκε, με βάση την πιο σύγχρονη χρονομέτρηση. Στο μουσικό σαν σήμερα πολλά και διάφορα έχουν συμβεί, το βρίσκουμε καθημερινά στο iFeelRadio.gr. Το 1967 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Aretha Franklin με το τραγούδι της Respect, R-E-S-P-E-C-T, Find Out What It Means To Me. Το δημιούργησε ο Otis Redding τον Αύγουστο του 1965, ενώ χάρισε στην τελετή απονομή Grammys εκείνη την χρονιά τα βραβεία Best R&B Recording και Best R&B Blues Solo Vocal Performance στην κατηγορία των γυναικών. Πάμε να απολαύσουμε την τεράστια Aretha Franklin στο Respect και επιστρέφουμε.

The Archies από το 1969, γραμμένο από την fictional bubblegum pop μπάντα των Archie Comics. Το Archie και Veronica, δεν ξέρω πώς το διαβάζατε, με τον Jughead κτλ. Επανήλθε στην επικαιρότητα με το Riverdale του Netflix. Όπως και να έχει, εξαιρετικό τραγούδι και εξαιρετικό και το comic. Να το χαρίσω στο φίλο μου τον Γιώργο, που του αρέσει πάρα πολύ όπως μου γράφει. Και κάπως έτσι να ξεκινήσω και τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού. Στο φίλο μου τον Γιώργο, λοιπόν, στην όμορφη Χαλκίδα, μια μεγάλη καλησπέρα. Συντονίζεται πάντα εδώ και πολλά χρόνια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Καλησπέρα στον Παναγιώτη Πολύδωρο, τον πάνω του σταθμού μας. Καλησπέρα στην Εκταρία, στην πανέμορφη Χάγη. Καλησπέρα στον Νικόλα τον στρατηγό, το γείτονά μου. Νικόλα, δεν ξέρω τι γράφεις και τι λες, κλειστό κύκλο, αλλά άστα αυτά τώρα και κανόνιζε. Κανόνιζε, δεν θέλω τέτοια. Καλησπέρα στον ένα και μοναδικό Φέδωνα, ο οποίος και χθες μας χάρισε μια καταπληκτική εκπομπή, όπως κάθε εβδομάδα, με τον απρόσκλητο επισκέπτη του. Καλησπέρα στον Άρη Γιώτη και τον Σοκράτη Γουρμούζη. Προσοχή εκεί, παιδιά, είπαμε για σκαθοροζούμε, μην έχουμε το ψαλίδο χέρι. Καλησπέρα στην Νάντια, η οποία κάθε Δευτέρα ξεκινά την εβδομάδα μας ραδιοφωνικά εδώ στο Nightly Radio με το Putting Out Fire. Καλησπέρα στον Δημήτρη για τον Κωστή, καλησπέρα στον Μπάμπη για τη Στάσα, τον Χριστόφορο και τη Λιάνα, σε όλο το παρεάκι που μας ακούει είτε διαδικτυακά, είτε μέσω του κινητού, είτε μέσω υπολογιστή, με όποιο τρόπο και αν έχετε επιλέξει να συνδεθείτε. Να πούμε πως έχουμε και εφαρμογή με την οποία μπορείτε να μας ακούτε και φυσικά έχουμε και το δωμάτιο επικοινωνίας, το οποίο έχει player, οπότε δεν χρειάζεται να έχετε δύο σελίδες ανοιχτές, μία και καλή, και chat και μουσική. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται λίγο πιο σύγχρονο, γιατί πολύ σύγχρονο γενικά παίχτηκε. Οπότε θα πάμε στο 2011, μας έρχεται από τα πιο τωρινά, ας πούμε, τα πιο κοντινά. Πάμε να βρούμε τους Καναδούς Simple Plan, οι οποίοι συνεργάστηκαν τότε το 2011, 15 χρόνια πριν, με τον Τζαμαϊκανό Σαν Πολ, ο οποίος έχει κάνει τεράστια επιτυχία τα τελευταία χρόνια, και μας χάρισαν το Summer Paradise, ένα πάρα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι, το οποίο μας βάζει έτσι και στο πιο καλοκαιρινό section της εκπομπής. Μετά το σύντομο διαφημιστικό, την επόμενη ώρα έχουμε και λέμε Kid Rock, Beach Boys, Rupert Holmes, Kylie Minogue, Madonna και πόσοι και πόσες ακόμα. Εσείς δεν πρέπει να πάτε πουθενά. Θα ακούσετε τραγούδι, πολύ σύντομο διαφημιστικό, ούτε 1,5 λεπτό δεν κρατάει όλο μαζί, και έπειτα μουσικές που θα σας βάλουν σε καλοκαιρινό mood, όχι ότι δεν είμαστε ήδη. Επιστρέφουμε.

κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι. I'll be back.

Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισσες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

και μεθαύριο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, καθώς αναμένονται τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στις ορεινές περιοχές, ενώ κατά τόπους μπορεί και να παρουσιάσουν ισχυρό χαρακτήρα και την Παρασκευή πάνω κάτω το ίδιο, αλλά Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε καιρό, ο οποίος πραγματικά θα σας φέρει στο μυαλό τον πρώτο μίνι καύσωνα της χρονιάς. Θα έχουμε αυτά τα κλασικά ρεπορτάζ που βγαίνουν από τα κανάλια, πάνε στις παραλίες, ενοχλούν τον κόσμο που κάνει μπάνιο, τέτοια ωραία πράγματα. 32 η θερμοκρασία αύριο στη μέγιστη τιμή της, 30 την Παρασκευή και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα αγγίξει τους 34 κατά τόπους και 35 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Εμείς είμαστε εδώ πάντως και ανεβάζουμε το μουσικό θερμόμετρο όσο μπορούμε, καθώς όπως είπαμε η σημερινή εκπομπή είναι σε γενικές γραμμές αφιερωμένη σε τραγούδια τα οποία θα χαρακτήριζα λίγο πιο καλοκαιρινά. Γιώργος Πέτρου πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, μαζί θα πάμε για περίπου μια μισή ωρίτσα ακόμη. iFilradio.gr, μπείτε και στο δωμάτιο επικοινωνίας, σπάστε τη μοναξιά του παραγωγού, διότι οι εκπομπές είναι πάντα καλύτερες ως συμμετοχική και διαδραστική διαδικασία. Εμείς πάμε μια βόλτα λίγο πιο πίσω στο χρόνο, πάμε μια βόλτα πίσω στο 1988, να βρούμε την ταινία Cocktail, τη θυμάστε εξαιρετική, της οποίας το soundtrack είχαν επιμεληθεί διάφοροι, ανάμεσα σε αυτούς και οι Beach Boys με το μοναδικό Kokomo.

Μου γράφει ο Βασίλης στο δωμάτιο επικοινωνίας ότι έχει να φάει κάτι παγωτά και το ερώτημα είναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, γρανίτες και σορμπέ ή κανονικό παγωτό? Τι είναι αυτό το οποίο ταιριάζει σε αυτή την ώρα? Μην μου πείτε γενικά. Νομίζω πως γενικά θα συμφωνήσουμε ότι το κανονικό παγωτό ίσως είναι καλύτερο. Γρανίτες και σορμπέ είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι όταν έχει, ας πούμε, αυτή τη ζέστη και αυτή την υγρασία κάπως, μια γρανιτούλα, ένα σορμπεδάκι κάπως δεν θα ήταν πάρα πολύ καλό? Και ένα ποτάκι, ρε παιδί μου, μια πίνια κολάδα. Escape από τον Rupert Holmes, ένα τραγουδί το οποίο γράφτηκε το 1979, κυκλοφόρησε και έκλεισε τη δεκαετία των 70s στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, το τελευταίο τραγούδι που ήταν σε αυτή τη θέση για τα 70s. Μιλάει για έναν άνδρα ο οποίος θέλει να απατήσει τη συμβία του με κάποια που πίνει πίνια κολάδα και όταν πηγαίνει στο ραντεβού ανακαλύπτει ότι είναι η συμβία του που ήθελε να τον απατήσει και αυτή. Καλά πήγε αυτό.

Τεράστια επιτυχία στα τέλη των 70s, το τραγούδι το οποίο έκλεισε τη δεκαετία αυτή στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Αυτό είναι το Escape, ή αλλιώς The Viña Colada Song, από τον Rupert Holmes. Εμείς πάμε μια βόλτα να δούμε τι αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο. Έχουμε νέα τα οποία είναι και λυπημένα και χαρούμενα. Θα τα δούμε όλα. Φωτιά στον Ασπρόπυργο λοιπόν έχουμε σήμερα, η οποία ακόμη καίει. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, 5 ελικόπτερα και αρκετές οι επίγειες δυνάμεις. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, αλλά κινείται προς το βουνό και ελπίζουμε γενικά να σβήσει, καθώς αν αρχίσαμε από τώρα, ζήτω που καήκαμε και στην κυριολεξία. Επίσης, δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε την ώρα που γινόταν η κηδεία του στην Κάρισο της Νότιας Εύβοιας. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 3 του μήνα, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος στα 94 του έφυγε από το μάταιο του το κόσμο. Φυσικά πασίγνωστος για τον άγνωστο πόλεμο του Νίκου Φόσκολου, μια σειρά η οποία πραγματικά έσπαγε τα τότε, αν υπήρχαν μηχανάκια της AGB, τεράστιες τηλεθεάσεις φυσικά και έκανε. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος ως συνταγματάρχης Βαρτάνης ήταν ο πρωταγωνιστής στη συγκεκριμένη σαπουνόπερα, θα πω, της εποχής. Όχι ότι ήταν ακριβώς σαπουνόπερα, αλλά είχε αυτό το στυλ. Πάντως, γενικά εκτός από τα άσχημα, έχουμε και κάποια νέα τα οποία μας έρχονται από τον αθλητικό κόσμο. Ξεκινούν σήμερα οι τελικοί της Α1 του μπάσκετ, της Basket League πλέον. Α1 τη λέγαμε κάπως ατμημένα 90s και στα Early Zeros. Τώρα πλέον Basket League, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Ενώ γενικά γίνεται ένας χαμός με τα μεταγραφικά, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζονται να ζήσουν εποχές 90s. Μάλιστα, ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Άκου να δεις τώρα κάτι πράγματα. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, χαιρετώντας και τη Δήμητρα που ήρθε στη συντροφιά μας, και πάμε να βρούμε την Kylie Minogue. Σας είπα και πριν ότι έχουμε και άλλο Calypso Song, τραγούδι δηλαδή, το οποίο έχει πολύ χαρακτηριστικές κινήσεις, και δεν είναι άλλο από το Locomotion. Γράφτηκε αρχικά για τον τραγουδιστή της R&B μουσικής Didi Sharp από τον Carole King και τον Gary Goffin, αλλά τελικά έγινε τεράστια επιτυχία από την Little Liva. Το 1988 όμως η θαυματουργή και πολύ έτσι μινιόν σε συσκευασία Kylie Minogue το πήρε και του άλλαξε τα μάτια. The Locomotion λοιπόν, σε αυτή την εκδοχή, απολαύστε το.

Kylie Minogue και Do The Locomotion, ένα τραγούδι το οποίο το 1988 της χάρισε μια τεράστια επιτυχία. Το αντίπαλον δέος όμως, φεύγοντας από την Αυστραλία και πηγαίνοντας στην αντίπερα όχθη του Ειρηνικού και όχι του Ατλαντικού, πηγαίνοντας στην Αμερική, δεν ήταν άλλο από την φοβερή και τρομερή Madonna, η οποία στα 80's ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσός. Αυτό είναι το Material Girl μέσα από το Like a Virgin του 1984.

Αυτή είναι η Madonna από το 1984, αυτό είναι το Material Girl μέσα από το Like a Virgin, την τεράστια επιτυχία την οποία μας χάρισε, που μέχρι και σήμερα ακούγεται πολύ πολύ δυνατά. Λοιπόν, τελείωσε ο Μάιος και μαζί του έφυγαν και οι δύο πρώτες πολύ πολύ μεγάλες συναυλίες της χρονιάς, τον Metallica και τον Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήρθε ο Ιούνιος και ξεκινούν τα φεστιβάλ, θα γίνει πραγματικά χαμός. Μεγάλες συναυλίες και αυτό το μήνα, αλλά και τον επόμενο και γενικά όλο το καλοκαίρι και όλο το έτος, έρχεται η συναυλία των Ημισκουμπρίων για τα 30, πραγματικά πλέον 30 χρόνια επιτυχιών, στις 20 Ιουνίου του 2026, τώρα σε 23, σε 17 μέρες, και πραγματικά θα γίνει χαμός, καθώς έχει ανακοινωθεί ένα εντυπωσιακό sold out περίπου 20.000 ανθρώπων και έχει προσθεθεί και δεύτερη μέρα τεράστια επιτυχία για ένα hip hop πάροντι συγκρότημα, το οποίο κάπου δειλά-δειλά εκεί στο 1996 ξεκίνησε να μας χαρίζει τις τεράστιες επιτυχίες του. Θα είμαστε εκεί, ελπίζουμε να συναντήσουμε πολλούς και πολλές από εσάς. Και άλλες συναυλίες έρχονται, πολύ μεγάλες, η Offspring με τους Bad Religion, πολύ μεγάλες metal συναυλίες, αλλά και ο Chris Isaac στο Λυκαβητό. Εγώ όμως έχω στοχεύσει επίσης στη συναυλία του Brian Adams, ο οποίος έρχεται για ακόμη μια φορά στην Ελλάδα το Δεκέμβρη στο Telecom Center, πρώην κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο του Μπάσκετ, την έδρα του Παναθηναϊκού, εκεί κάπου στο Μαρούσι. Και πραγματικά νομίζω πως θα μας χαρίσει και πάλι καταπληκτικές στιγμές. Με τον Καναδό λοιπόν θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και με το Summer of 69, ένα από τα πιο επικά και καλοκαιρινά τραγούδια. Πρωτοκυκλοφόρησε και αυτό το 1984 στο άλμπουμ του Reckless και έχει γραφτεί από τον Brian Adams και τον Jim Vallance, ένα τραγούδι το οποίο μιλά για τα καλοκαίρια τους εκεί κάπου στα 60's. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε, σύντομο διαφημιστικό, και όταν επανέλθουμε, Don Henley, Jet, Lenny Kravitz, Bananarama και πολλοί και πολλές ακόμα. Μην πάτε πουθενά.

0: Μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio. Yeah.

με ένα τραγούδι το οποίο ξεκίνησε ως μια πλάκα για τον αδερφό του Randy Bachman, του τραγουδιστή, τον Bachman Turner Overdrive και βασικού συνθέτη, τον Γκάρι, ο οποίος τράβλιζε. Κάπως έτσι η Bachman Turner Overdrive, θα τους λέμε BTO τέλος πάντων για να μην κάνω σαρδάμ, απέκτησαν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους το 1974, You Ain't Seen Nothing Yet, και εσείς μέχρι στιγμής έχετε ακούσει αρκετά, αλλά δεν έχετε ακούσει τα πάντα. Έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της απόψινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Γιώργος Πέτρου πίσω από το μικρόφωνο, καλό καλοκαίρι σε όλους και όλες. Από ό,τι μαθαίνω βέβαια στη Βιέννη της Αυστρίας, καλησπέρα Μπετίνα, Γρηγόρη, Δημήτρη, Δανάη, Χριστίνα, σε όλο το παρεάκι. Έχει κρύο, μάλλον πάνε οι ζέστες της προηγούμενης εβδομάδας. Μείναν μόνο εδώ. Θα προτιμούσα μάλλον να είμαι εκεί, να έχω τον δικό σας καιρό. Μπετίνα μου, αν θέλεις, ανταλλάζουμε. Και κάπως έτσι λοιπόν καλοκαιρινά θα πάμε μέχρι και τις 9. Την καλησπέρα μου και στον ένα και μοναδικό Στέλιο και Σύσογλου, ο οποίος ήρθε πάνω στην ώρα καθώς θέλαμε να μας πει για την σειρά, όπως την είπαμε Νίκο μου, τη σειρά που βλέπατε όλοι το 1981 όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός. Ο Στέλιος νομίζω θα μας πει διάφορες πληροφορίες. Λοιπόν, ifilradio.gr, μπείτε στη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Πατήστε το κουμπάκι με την ένδειξη chat και μπείτε και στο δωμάτιο επικοινωνίας να σπάσουμε τη μοναξιά του παραγωγού, καθώς οι εκπομπές είναι πάντα καλύτερες ως διαδραστική και συμμετοχική διαδικασία. Έχουμε να ακούσουμε πολλά, κάτσε λίγο να ρίξω μια ματιά στο playlist. Λοιπόν, βλέπω εδώ Maggie Riley, βλέπω τον Henley, βλέπω Jet, Lenny Kravitz και πόσους και πόσες ακόμα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε λιγάκι την ένταση, διότι σταδιακά από εδώ και πέρα το ένα τραγούδι θα είναι καλύτερο από το άλλο. Και για του λόγου το αληθές, πάμε να βρούμε τον Don Henley, τον Eagles φυσικά, στην προσωπική του δισκογραφία, και το 1984 μας χάρισε ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο μιλά για τι άλλο, για τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τα καλοκαίρια, τα αγόρια του καλοκαιριού, The Boys of Summer, στα 60s και στα 70s. Αντίστοιχο στο δικό μου το μυαλό με το Summer of 69, σε πιο pop rock ρυθμούς, όχι τόσο rock, αλλά πάντα καταπληκτικό και μελωδικό στο στυλ του Don Henley. Να το χαρίσω σε όλους και όλες εσάς που απολαμβάνετε το καλοκαίρι και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά.

Πάμε να αφήσουμε λίγο πίσω μας τα 80s, να έρθουμε λίγο πιο κοντά, να έρθουμε στα 90s, να βρούμε τη Maggie Riley, τη μούσα του Mike Oldfield, η οποία αυτή τη φορά μας τραγουδά κάτι από την solo δισκογραφία της. Το 1992 λοιπόν μας χάρισε το Wait μέσα από το άλμπουμ της Echoes, ένα τραγουδί το οποίο έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία σε τρεις χώρες. Στην Ελλάδα φυσικά, στην Ελβετία και στην Αυστρία για κάποιο λόγο, και όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς είναι σκοτσέζα η Maggie Riley. Εκεί δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Εδώ πάντως το ξέρουμε, το αγαπάμε και το ακούμε πολύ πολύ συχνά. Maggie Riley, yeah, Wait.

0: Fox.
1: Πες τίποτα, τα χοντρούλη.
2: Όλα τα λεφτά.
3: Μέσα γίνονται σόδομα και γόμορα.
4: Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ με τίποτα να αποφασίσω ποια είναι η χειρότερη ταινία δράσης των 90s. Είναι άραγε το Street Fighter The Movie ή είναι οι τότε εκδοχές των ταινιών Mortal Kombat. Πάντως και τα δύο franchise έκαναν μια προσπάθεια να το σώσουν, ειδικά το Mortal Kombat προσπάθησε τα τελευταία χρόνια και ύστερα ήρθε η δεύτερη συνέχεια της ταινίας. Ήδη θάβεται σαν να μην υπάρχει αύριο από κριτικούς και κοινό. Παρ' όλα αυτά, να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα πάρα πολύ και νομίζω πως θα πάω να το δω, καθώς είμαι σκληροπυρηνικός nerd των 80s-90s video games και θα ήθελα να πάρω κι εγώ μέρος σε αυτό το εξουθενωτικό άρμεγμα της άξιων αυτής αισθητικής. Ένα concept το οποίο θα έλεγα ότι το υπονομεύουν μόνοι τους, αυτό υπονομεύεται με το καλημέρα, καθώς στην πραγματικότητα στρατολογούν τον Johnny Cage για άλλη μια φορά για να αντιμετωπίσει τον θηριώδη Shao Kahn. Τώρα, αν δεν έχετε ιδέα από Mortal Kombat, δεν έχετε ιδέα τι λέω, δεν πειράζει, θα κάνετε υπομονή λίγα δευτερόλεπτα και θα ακούσετε μουσική. Όπως και να έχει πάντως, σε παραγωγή του James Wan, γλιστρά κάπως στην παροδία θα έλεγα η συγκεκριμένη ταινία, ενώ νομίζω πως μόνο οι σκληροπυρηνικοί του είδους θα το παρακολουθήσουν. Carl Urban, τον θυμάστε, ο Σέο Μέρς, τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, Adeline Rudolph, Josh Lawson, Tate Gabriel, Louis Tan και πολλοί και πολλές ακόμα, κατά κύριο λόγο άγνωστοι, παίζει ήδη σταθερινά. Fatality θα λέμε και θα κλαίμε, μάλλον θα μας το κάνει. Πάμε να αφήσουμε τον κινηματογράφο πίσω μας και να ροκάρουμε λίγο. Να χαρίσω τα επόμενα δύο τραγούδια σε όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες που μου κρατάτε συντροφιά. Και ξέρω πως είστε ροκ τυπάκια οι περισσότεροι και οι περισσότερες, αν και ακούτε γενικά όλη την καλή μουσική. Νομίζω λοιπόν πως τα επόμενα δύο θα μιλήσουν στην ψυχή σας. Εγώ τα ακούω πάντα στο μυαλό μου μέσα, τουλάχιστον ως set. Το πρώτο από το 2003 και από τους Αυστραλούς Jet είναι το Are You Gonna Be My Girl.

Ένα εξαιρετικό τραγούδι, πάρα πολύ ανεβαστικό. Αυτή είναι η Jet. Αυτό είναι το Are You Gonna Be My Girl από το 2003. Ένα τραγούδι το οποίο εγώ γενικά το ακούω πάντα σετ, στο μυαλό μου τουλάχιστον, και νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, λες και είναι το δίδυμο αδερφάκι του, απλά 10 χρόνια πριν, με το Are You Gonna Go My Way του Lenny Kravitz. Λίγο πιο αργά τα BPM, λίγο λιγότερες οι κραυγές, αλλά ο Lenny άνοιξε δρόμους και η Jet ακολούθησαν. Πάμε λοιπόν πίσω στο 1993, μέσα από το album του Are You Gonna Go My Way, να ακούσουμε το ομότιτλο πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. We'll be right back.

Νομίζω συμφωνούμε πως τα συγκεκριμένα δύο τραγούδια ταιριάζουν back to back και κάπως έτσι φτάνουμε λίγο πριν το φινάλε του τρίτου ημιώρου μας. Να καλησπερίσω με δόξα και τιμή και τον πολύ καλό μου φίλο εδώ Γρηγόρη στη συντροφιά. Καλησπέρα Γρηγόρη μου, καλώς ήρθες και πάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τα μπάνια σας, καθώς εντάξει καταλαβαίνω πως μπορεί να μην προλαβαίνετε πάρα πολύ, γι' αυτό θα σας πάω εδώ κοντά στην Αττική. Εντάξει, συγγνώμη στους μακρινούς, αλλά οκ, την προηγούμενη εβδομάδα ή την προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι πότε ήταν, λέγαμε για τις παραλίες της Ολλανδίας, μετά λέγαμε για τις πισίνες και τα λουτρά της Αυστρίας, ας μιλήσουμε τώρα για τις παραλίες της Αττικής. Πολλές και διάφορες υπάρχουν, πολύ αγαπημένοι για εμένα είναι ο Άγιος Νικόλαος στην Ανάβησο, μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες στην Αττική, λίγο πριν τη μεγάλη παραλία στην Ανάβησο, αφού συναντήσετε την πινακίδα της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Αν στρίψετε δεξιά και ακολουθήσετε το δρόμο, θα βρεθείτε στην παραλία. Εκεί λοιπόν μια φαρδιά λωρίδα μου ενώνει την υπόλοιπη Αττική, υπόλοιπο Αττικής εντωμεταξύ, αυτό ποτέ έπαιζε στις εκλογές, με το νησάκι όπου βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, με το υπέροχο τοπίο να σου δίνει την εντύπωση ότι είσαι κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη ή στο Σαρακίνικο, εκεί στην Αγία Άννα για τους γνωρίζοντες. Η παραλία είναι αρκετά μεγάλη και οργανωμένη σε ένα μέρος της, ενώ υπάρχει και το ομώνυμο Ξοκλήσι, όπου αν ακολουθήσετε το μονοπάτι από την πίσω πλευρά, θα βρεθείτε σε έναν αθέατο κολπίσκο με κρυστάλλινα νερά, ιδανικό για πιο μοναχικές βουτιές. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, αν δεν έχετε πάει, ρίξτε μια ματιά στο Google για να δείτε τι χάνετε. Άγιος Νικόλαος Αναβήσου στην Αττική και φυσικά μην πάτε Σαββατοκύριακο, πάτε σε άλλες ημέρες, καθώς όπως καταλαβαίνετε, τα Σαββατοκύριακα γίνεται το λεγόμενο λαϊκό προσκύνημα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το τρίτο μας ημίωρο πριν περάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο, το ημίωρο του πόνου, όπως το έχετε βαφτίσει εσείς, με τους αγαπημένους μας Banana Rama, οι οποίοι το 1984 χάρισαν το συγκεκριμένο τραγούδι στο Karate Kid. Είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα το Cruel Summer, αλλά μετά την συμπερίληψή του στη συγκεκριμένη ταινία έγινε τεράστια επιτυχία. Cruel Summer λοιπόν και Banana Rama.

0: σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFile Radio έχει το δικό του mobile application.

Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: We only play the hits.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio μαζί σας στο Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.
2: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Music. I Feel Radio.

Ένα τραγούδι το οποίο πρωτοηχογραφήθηκε το 1980, γραμμένο από τον Daryl Hall και ηχογραφημένο για το album Voices των Hall & Oates, με το εκπληκτικό μουστάκι του John Oates και τη φωνάρα του Daryl Hall. Δεν έκανε τεράστια επιτυχία μέχρι που το περιέλαβε ο Paul Young και το έκανε τεράστια παγκόσμια επιτυχία το 1985, φτάνοντας στο νούμερο 1 στην Αμερική και στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Every Time You Go Away, και κάπως έτσι ξεκινάμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της απόψινής ραδιοφωνικής μας εκπομπής του Βήματος για 2 του Πάντε Ντε. Γιώργος Πέτρου πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, μαζί θα πάμε για περίπου 30 λεπτά ακόμη πριν παραδώσουμε τη ραδιοφωνική σκυτάλη στο Βασίλη Μπαλά και το Music Passport με το ημίωρο του πόνου, όπως το έχετε βαφτίσει εσείς, αγαπητό φιλοακούον κοινό. iFilRadio.gr, πατήστε και το κουμπάκι με την ένδειξη chat για να μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας και από εκεί να τα λέμε σε πραγματικό χρόνο, real time που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε πολλά και διάφορα, έχουμε να πούμε και για προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αυτό το σουκού στην πόλη εντελώς δωρεάν. Δεν θέλω όμως να χάσουμε καθόλου χρόνο, καθώς θέλω να ακούσουμε όλα τα τραγούδια τα οποία έχω ετοιμάσει και ο χρόνος αντίστροφα μετράει και πολύ πολύ γρήγορα. Πάμε λοιπόν στο 1994 να βρούμε τους All For One, οι οποίοι μας χάρισαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε soul και R&B ρυθμούς, σε ένα τραγούδι το οποίο εκτός από την επιτυχία του στα 90s έγινε τεράστια επιτυχία όταν διασκευάστηκε από τα Minions στην ταινία «Εγώ απεσιότατος νούμερο 2», «The Speakable Me Number 2». All For One λοιπόν και «I Swear», εξαιρετικά αγαπημένο από τα 90s το σήμερα.

Τα έχουμε ξαναπεί για τα τραγούδια τα οποία έχουν σαξόφωνο, αυτομάτως ανεβαίνουν ένα με δύο level παραπάνω. Αυτό είναι η All For One από το 1994, αυτό είναι το I Swear. Για το επόμενο τραγούδι μας θα γυρίσουμε πίσω στο 1700, ναι καλά ακούσατε, 1784. Τότε που ο Jean-Paul Guédé Martini, ο Γάλλος, έγραψε το Plaisir d'Amour, ένα πολύ διάσημο γαλλικό τραγούδι σχετικό με την αγάπη. Το 1961, μέσα από το άλμπουμ του Blue Hawaii, ο Elvis το πήρε και το μετέτρεψε στο Can't Help Falling in Love, παρέα με τους songwriters του. Όμως, η αγαπημένη μου εκδοχή προσωπικά είναι αυτή των UB40, οι οποίοι του άλλαξαν τα φώτα και το έκαναν reggae. Απολαύστε το. Yeah.

φανταστική διασκευή από τους UB40 στο Can't Help Falling in Love with You. Δύο Σαρδάμ στην ίδια πρόταση, καλά πήγε αυτό. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightly Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Λοιπόν, αυτό το σουκού παίζουν πάρα πολλά στην πόλη. Ένα το οποίο έχω ξεχωρίσει μας έρχεται από τον κήπο του Μεγάρου, εκεί όπου πραγματικά γίνονται τρομερά πράγματα κάθε εβδομάδα και κατά κύριο λόγο με δωρεάν είσοδο. Μια νύχτα στον κήπο λοιπόν, άριες και τραγούδια για τη φύση και τον έρωτα. Η φύση και ο έρωτας που αποτελούν διαχρονικά πηγή έμπνευσης για πλήθος μουσικών έργων, με το τοπίο προφανώς να αντικατοπτρίζει και τα συναισθήματα και την ψυχική κατάσταση του δημιουργού. Έτσι λοιπόν, έργα των Μότσαρτ, Μπιζέ, Σούμαν, Σιμπέλιους αλλά και της ελληνικής μουσικής παράδοσης έρχονται από το πιάνο του Μιχάλη Αγγελάκη με την Άλκη στη Μόνα στο τραγούδι. Αν δεν έχετε ακούσει τη φωνή της Άλκης στη Μόνα, δεν ξέρετε τι χάνετε πραγματικά. Να πάτε αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου να απολαύσετε, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικά. Ελεύθερη είσοδος, απαραίτητη όμως η κράτηση θέσης. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε στα επόμενα δύο τραγούδια. Και όπως έχω προαναγγείλει στο δωμάτιο επικοινωνίας, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος θα γίνεται όλο και πιο πονεμένο το αγαπητό πόνο ημίωρο, όπως το λέει ο φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, ο Πίτερ Σετέρα, τον Σικάγο φυσικά, το 1997 πήρε τις μεγαλύτερες επιτυχίες που και ο ίδιος βοήθησε να γράψει η μπάντα του και τις επανηχογράφησε. Μέσα από το άλμπουμ του λοιπόν του 1997 με τις επανηχογραφήσεις των τεραστίων επιτυχιών των Σικάγο, βρίσκουμε το Your The Inspiration σε πιο R&B vocal καταστάσεις από την φωνή πάντα του τεράστιου Σετέρα. Το απολαμβάνουμε και για το επόμενο τραγούδι τα λέμε σε λίγο.

από το 1997, αυτός είναι ο Peter Cetera σε ένα τραγούδι το οποίο πρώτο ακούσαμε το 1984 από την μπάντα του Σικάγο και εδώ σε πιο R&B και soul ρυθμούς το τραγουδά μόνος του το 1997. Η επόμενη τραγουδίστρια δυστυχώς μας άφησε μόλις τα 33 της. Το 2000 είχε πέσει το CD της στα χέρια μου και πραγματικά με έκανε να αγαπήσω την acoustic folk μουσική και να στεναχωρηθώ πάρα πολύ όταν έμαθα ότι είχε κυκλοφορήσει 4 χρόνια μετά το θάνατό της. Πολλά τραγούδια μάλιστα τα βρίσκω καλύτερα από το original και τώρα ένα hot take και μια αιρετική άποψη. Το Time After Time από την Eva Cassidy που θα ακούσουμε αμέσως τώρα μου αρέσει περισσότερο από την original εκδοχή της Cyndi Lauper. Ναι, το είπα. Απολαύστε τη μοναδική Eva Cassidy και επιστρέφουμε.

Δεν έχω καλύτερη λέξη να περιγράψω την ερμηνεία της Εύα Κάσιντι από καθηλωτική απλά. Σε καθηλώνει η φωνή της, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει και η τραγική ιστορία της. Έφυγε μόλις στα 33 από μελάνωμα, πόση μουσική ακόμα θα μας είχε χαρίσει, και γενικότερα δεν είναι μόνο η μουσική το ζήτημα, δεν πρόλαβε να χάρει την ζωή, το ταλέντο της. Όσοι να έχει, η ανθρωπότητα είναι γεμάτη από θλιβερές ιστορίες, τουλάχιστον μας έχει αφήσει εκπληκτικές μουσικές για να την θυμόμαστε και να την μνημονεύουμε. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στο φινάλε και της απόψινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Έχει μείνει ένα τραγούδι ακόμα, σε πολύ λίγο θα σας πω ποιο είναι, αφού πρώτα σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσω και για την απόψινή φανταστική ραδιοφωνική σας παρέα. Για τις προηγούμενες δύο ώρες, πίσω από το μικρόφωνο του iFeel Radio αλλά και στις μουσικές επιλογές, ήταν η αφεντιά μου Γιώργος Πέτρου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μουσικό ραντεβού μας για την Τετάρτη που μας έρχεται στις 7 η ώρα ακριβώς. Μέχρι και το τέλος του Ιούνιου θα πάμε με εκπομπές και κάπως έτσι θα κλείσουμε το καλοκαίρι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού για Σεπτέμβρη, αλλά έχουμε ακόμη μέχρι να τα πούμε αυτά πολύ καιρό. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, καθώς πραγματικά μου χαρίζετε ένα υπέροχο δίωρο κάθε εβδομάδα, με κάνετε και εμένα να αποσπώμαι από οτιδήποτε άσχημο ή και καλό μπορεί να συμβαίνει για να μπαίνω σε ένα παράλληλο σύμπαν εδώ στο iFeel, το οποίο μοιράζομαι με εσάς, και πραγματικά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτό. Κλείνουμε με τους μοναδικούς Alphaville, τους γερμανούς synth-pop καταπληκτικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι το 1984 μας χάρισαν ένα τραγούδι το οποίο τους έκανε και αυτούς μέρος του Forever, της αιωνιότητας. Forever Young λοιπόν από τους μοναδικούς Alphaville, το απολαμβάνουμε και παραδίδουμε τη σκυτάλη στο Βασίλη Μπαλά και το Music Passport για να σας οδηγήσει στα μονοπάτια της καλής κιθαριστικής hard rock και heavy metal μουσικής. Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, γεια και χαρά σας!

0: στο iFeel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Και καλησπέρα στο δικό μας Rock Παρεάκι, το Rock Παρεάκι κάθε Τετάρτης, το Rock Παρεάκι του Music Passport.

ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνάδελφους και παραγωγούς που προηγηθήκαμε. Και πολύ αγάπη βέβαια στον αδερφό Γιώργο Πέτρου για τις εκπομπές που σας και μας χάρισαν. Και να λοιπόν που φτάσαμε στον Ιούνιο, 3 Ιουνίου σήμερα, Τετάρτη. Και όπως οι περισσότεροι από σας ξέρετε, αρχίζουν οι αφιερωματικές εκπομπές μας. Μέχρι και το τέλος της σεζόν, μέχρι και το τέλος του Ιούνιου, έχουμε μπροστά μας 4 ολόκληρες εκπομπές. Η σημερινή λοιπόν θα είναι αφιερωμένη στις metal μπαλάντες.

και νομίζω πως δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε μέσα από το Ride the Lightning των Metallica, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τον Ιούλη του 1984. Σε ένα κομμάτι το οποίο είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε και εδώ στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες. Νομίζω πως είναι ένα τραγούδι σταθμός, ένα τραγούδι ύμνος για τους Metallica. Αυτό είναι το λατρεμένο Fade to Black.

Και ήδη αφήσαμε πίσω μας το 7 λεπτό Fade to Black των Metallica, λατρεμένο πραγματικά, και περάσαμε ήδη στους απίθανους Iced Earth. Something Wicked This Way Comes είναι ο τίτλος του 5ου στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλη του 1996. Did you have become for them? Τεράστια επιτυχία, τραγούδι σταθμός πραγματικά για τους Iced Earth, Melancholy.

Και από το 1998 και του Sized Earth, το Melancholy, πάμε 10 χρόνια πίσω. Πάμε στο 1988, Νοέμβρη του 88 λοιπόν. Και οι φοβεροί και τρομεροί Crimson Glory κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Transcendence.

με αυτό το φανταστικό τύπο στα φωνητικά, το Midnight. Απολαύστε παρέα μας το πράγμα.

και αφού ήρθαμε 10 χρόνια πίσω, ας πάμε άλλα 4. Ας πάμε από το 1988 πίσω στο 1984. Όταν οι Wasp του Blackie Lawless κυκλοφορούν το επώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Αύγουστος λοιπόν του 84, όταν κυκλοφορεί αυτή η αλμπουμάρα και αυτό εδώ που ακούτε ήδη. Μυθικό Sleeping in the Fire. Από τον Blackie και την παρέα του.

0: Και έχουμε παρέα μας εδώ το μικρό μας φιλαράκο που είναι έτοιμος να πει καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, με λένε Θανάση.
0: Και οι απαραίτητες συστάσεις βέβαια, έτσι.

Και τι λες τώρα, από το 84 ξανά πίσω στο 88, έτσι? Την ίδια χρονιά λοιπόν που η Crimson Glory κυκλοφόρησαν το Transcendence, κυκλοφορεί και το έκτο στούντιο άλμπουμ των τεράστιων Manowar. Εδώ οι συστάσεις είναι περιττές, απλά stand and fight, live by your heart, always one more try, I'm not afraid to die.

είναι η Manowar λοιπόν με το Heart Steel, οι οποίοι μας φτάνουν σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι του σημερινού μας, για το πρώτο μισάωρο του σημερινού μας αφιερώματος στις metal ballades. Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μια τέτοια μπάντα έγραψε μπαλάντες, και όμως αρκετές και πάρα πολύ όμορφες. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μισάωρο, Motorhead και πολύ αγαπημένο Love Me Forever. Μην φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 9.30 έρχονται οι Cult, οι Iron Maiden, ο Ozzy, οι Rammstein, η Queensryche και η Stratovarius. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Nightfield Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
2: Ain't no surprise.
1: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό I Feel Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
3: Υπέροχη διαμονή δίπλα σε μαγευτικές παραλίες με έντονες συγκινήσεις αλλά και ηρεμία, πλούσιο πρωινό με τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και γεύσεις, επισκεφτείτε το ξενοδοχείο Περιγιάλης της Κύρο. Ο συνδυασμός της απλότητας και της πολυτέλειας σε μια εκπληκτική τοποθεσία. Ξενοδοχείο Περιγιάλη.

0: έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Το ρολόι μας γράφει 3,5 λεπτά μετά τις 9.30 και εμείς πίσω εδώ στην αγαπημένη και φιλόξενη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερο μισάωρο στο σημερινό μας αφιέρωμα στις Metal Ballades με κάτι πολύ σημαδιακό, κάτι πολύ ιστορικό. Αυτό δεν είναι τίποτα, δεν είναι άλλο από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των τεράστιων Cult, ένα άλμπουμ το οποίο μπήκε στο Pantheon, το rock άλμπουμ όλων των εποχών. Το Sonic Temple λοιπόν κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1989 και άφησε ιστορία ως σίγουρα το κορυφαίο άλμπουμ των Cult. Αλλά και ένα από τα κορυφαία της σύγχρονης ροκ μουσικής σκηνής.

Και από Cult και η Ανάτσμπουρη περνάμε σε Maiden και Bruce Dickinson. Μάης 1992 και οι Maiden κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, ονόματι Fear of the Dark. Κομματάρα πραγματικά, Iron Maiden και Wasting Love. Ήταν ένα από τα κομμάτια που έλειψε τουλάχιστον για μένα από το setlist των Maiden τώρα στην Αθήνα.

Ένα από τα κορυφαία λοιπόν κομμάτια των Maiden Ever, το Wasting Love. Και ας μην είναι στο Somewhere in Time, εντάξει, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Αφήνουμε όμως πίσω μας τους Maiden και περνάμε στο πρίγκιπα του Σκοτούς.

τον άνθρωπο που ανέβασε το metal σε τελείως άλλο level όμως. Οσμόσις λοιπόν, ο τίτλος του 7ου προσωπικού στούντιο άλμπουμ του Ozzy Osbourne που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2002. Και νομίζω πως δεν υπάρχει επιλογή από το συγκεκριμένο άλμπουμ άλλη για απόψε. I Just Want You, Ozzy Osbourne.

Αυτός λοιπόν ήταν τεράστιος Ozzy Osbourne από το 2002 και I Just Want You. Δύο χρόνια αργότερα όμως, το 2004, κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, οι φανταστικοί Γερμανοί, Rammstein. Είχαμε τη χαρά να τους απολαύσουμε σε ένα εκπληκτικό σοου πέρσι, προπέρσι, εδώ στην Αθήνα. Τα χάνω λίγο με τις ημερομηνίες. Ένα υπέροχο πραγματικά σοου που δώσαν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μέσα λοιπόν από το Rise Rise του 2004 απολαμβάνουμε παρέα το πολύ ιδιαίτερο και πολύ αγαπημένο Onedich.

Ένα πράγμα που δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Till Lindemann ποτέ είναι ότι δεν έχει ιδιαίτερη φωνή. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας τους Rammstein και το φανταστικό πραγματικά Onedich για να πάμε σε άλλη μια ιδιαίτερη φωνή από τη Γερμανία και αυτή. Πάμε λοιπόν στον τέος frontman των Queen's Reich, τον Geoff Tate. Όταν όντας Queen's Reich το Σεπτέμβριο του 1990 κυκλοφορούν το Empire, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους. Και ένα από τα κορυφαία τους άλμπουμ, έτσι.

Αυτό λοιπόν ως πρώτο σίγγλ, αυτό το άλμπουμ έβγαλε την power ballad, το Silent Lucidity. Κάποιοι από εσάς όμως γνωρίζαν ότι και αυτό συμπεριλαμβανόταν στο ίδιο ακριβώς άλμπουμ, στο Empire. Queensryche λοιπόν και Anybody Listening.

Υπέροχη, πραγματικά μελωδική Queen's Reich με το Anybody Listening μας φέρνουν σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα του σημερινού μας αφιερώματος στις metal μπαλάντες. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με κάτι εξαιρετικά ιδιαίτερο από μια μπαντάρα. Υπέροχη λοιπόν Stratovarius και λατρεμένο Before the Winter. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 10 έρχονται Bonfire, Twisted Sister, Cinderella. Trademark, Inner Wish, Saraya και Vixen. Σε ένα μισάωρο βγαλμένο σχεδόν αποκλειστικά από τη δεκαετία του 80. Από την αγαπημένη μας εποχή και την αγαπημένη μας εφηβεία. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Nightfield Radio κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
4: Για πάνω από 40 χρόνια, η εταιρεία Νέα Γραφοέντυπα κυριαρχεί στο χώρο των γραφικών τεχνών. Πατρίκαλας Printing Services. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Δημιουργία μακέτας. Έντυπο. Offset εκτυπώσεις. Με συνέπεια, εμπειρία και τεχνογνωσία, σας προτείνουμε εκτυπωτικές και δημιουργικές λύσεις σε προνομιακές τιμές. Πατρίκαλας Printing Services. Διαφημιστικά, προσκλητήρια, επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, φάκελοι, ημερολόγια. Χρυσανθέμων 87α, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 210-6142-047 και 48.
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
6: I feel radio.
7: Playing more music online. This is your favorite radio station.
8: I feel radio.

σχεδόν 3 λεπτά μετά τις 10 και εμείς πίσω εδώ στη φιλόξενη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Μαζί σας λοιπόν για άλλη μια ώρα το Music Passport, ένα 2ωρο rock μουσικό ταξίδι. Που έρχεται να σας πάει βόλτα κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Μέσα από κλασικά και αγαπημένα, αλλά και νέα και πολύ υποσχόμενα rock μονοπάτια. Ήδη λοιπόν έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα του σημερινού αφιερώματος μας στις μπαλάντες. Με μια γερμανική μπάντα που αγαπάμε πάρα πολύ, είναι η Bonfire. Είχαμε τη χαρά να τους δούμε πριν κάποια χρόνια στο Πάλε Ποτέ Κρό στη Μιχαλακοπούλου. Ένα πολύ όμορφο και πολύ ζεστό μαζί. Εδώ απολαμβάνουμε τους Bonfire μέσα από το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους, το Don't Touch the Light, του 1986, στο You Make Me Feel. Λατρεμένο πραγματικά.

Να ξέρετε λοιπόν πως όλο αυτό το μισάωρο θα βρεθούμε εκεί στη δεκαετία του 80, άλλο το 84, άλλο το 85, άλλο το 86, πάντως εκεί γύρω θα είμαστε. Και ήδη περάσαμε στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ των τεράστιων Twisted Sister του Dee Snider. Come Out and Play, μυθικό πια άλμπουμ. Όπως και υπερκομματάρα αυτό που ήδη ακούτε, I Believe in You. Και πραγματικά θα λείψει από τη live μουσική σκηνή ο Dee Snider, ο οποίος πήρε την απόφαση πλέον να σταματήσει.

Πάμε, πάμε τώρα που έχουμε ζεσταθεί από τη δεκαετία του 80, πάμε στο 1986 και στο ντεμπούτο το στούντιο άλμπουμ αυτών των απίθανων τύπων που λεγόντουσαν Cinderella. Το άλμπουμ λεγόταν Night Songs και θα ακούσετε αυτή την υπέροχη ιδιαίτερη φωνάρα του Tom Kiefer να ερμηνεύει το Nobody's Fool. Cinderella, μία από τις αγαπημένες μπάντες της τότε εποχής.

Εδώ τώρα σε αυτό που έρχεται θα ξεφύγουμε λίγο από τη δεκαετία του 80, αλλά πάρα πολύ λίγο. Μετά το Σιντερέλα λοιπόν και το Nobody's Fool ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα. 1992 και οι δικοί μας trademark κυκλοφορούν το EP τους Fatal Blues. Απολαύστε λοιπόν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ από ελληνικά χέρια. Trademark λοιπόν στο ομώνυμο κομμάτι Fatal Blues.

Φανταστική trademark λοιπόν και Fatal Blues. Trademark οι οποίοι δίνουν τη θέση τους στους πολύ αγαπημένους Σαράγια. Σαράγια μέσα από το soundtrack του thriller, του horror movie του Wes Craven, όνομα της Shocker. Το Shocker λοιπόν, το οποίο το soundtrack υπογράφει ο τεράστιος Desmond Child ως παραγωγός, με κομμάτια μέσα από Alice Cooper, από Megadeth, από Bonfire, από Iggy Pop, και βέβαια του Σαράγια και το Timeless Love.

Και κάπως έτσι αναρωτούμενοι πόση μελωδία ακόμη μπορούμε να αντέξουμε, φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για το τρίτο μας μισάωρο. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το τρίτο μας μισάωρο με Vixen και Love is a Killer. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί για το τέλος, για το τελευταίο μισάωρο, σας φιλάμε Crocus, Halloween, Steelheart, Accept, UFO και Scorpions. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο I Feel Radio κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
3: On the air, everywhere. This is
2: iFeel Radio.
4: Are you sitting comfortably?
3: iFeel Radio.
5: Είμαστε στη σχολή χορού iDance Βίρονας και ακούμε πάντα
6: Απογευματάκι και φύγαμε!
5: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο iFeelRadio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σαλάτι ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα.

Είμαστε σχεδόν 3 λεπτά μετά τις 10:30 πίσω εδώ στην αγαπημένη και φιλόξενη ραδιοφωνική παρέα του iFeel Radio.

Ξεκινήσαμε ήδη το τελευταίο μας και ήθιστε πιο μελωδικό και πιο χαλαρωτικό μισάωρο. Βέβαια, η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη αποκλειστικά στις metal μπαλάντες, μόνο μελωδία ήταν γεμάτη. Όπως αυτό που ακούτε ήδη από τους υπέροχους Ελβετούς. Το έχουμε ξαναπεί και οι Ελβετοί μπορούν και παίζουν καλό metal. Παράδειγμα χαρακτηριστικό οι Crocus. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ για τους Crocus, το Metal Rendezvous, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1980. Και αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που γράψαν ποτέ οι Crocus. Streamer.

Απίθανοι λοιπόν κρόκους, streamer, οι οποίοι θα δώσουν τη σειρά τους και τη σκυτάλη σε μία μπάντα που υπεραγαπάμε και έχω την εντύπωση πως θα καταφέρουμε να πάμε να τη δούμε και φέτος στο release. Halloween λοιπόν μέσα από το The Time of the Oath, το οποίο κυκλοφόρησε το 1996 και ήταν το 7ο στούντιο άλμπουμ τους. Με τον Άντι Ντέρι τότε πια στα φωνητικά. Υπεραγαπημένο Forever and One Halloween.

και από τους απίθανους και πολύ αγαπημένους Halloween, πάμε στο επώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Αμερικανών Steelheart. Κυκλοφόρησε τον Ιούλη του 1990 και μας έδωσε αυτό εδώ το κομμάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που το άκουσε και δεν το λάτρεψε. Σήμα κατά τεθέν της μπάντας, αυτό είναι το She's Gone και αυτή είναι η Steelheart.

Πραγματική ανατριχίλα λοιπόν, αυτή ήταν η Steelheart και το She's Gone. Όμως θα περάσουμε να ακούσουμε κάτι εξίσου ιδιαίτερο, εξίσου ξεχωριστό. Πάμε να απολαύσουμε το Breaking Up Again μέσα από το Breaker του 1981, τον τεράστιο Accept. Waking up on Monday morning. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι για πάρα πολλούς λόγους, ο βασικός εκ των οποίων είναι, πως όλοι καταλαβαίνετε ότι αυτός που ακούτε δεν είναι ούτε ο Dirk Schneider, είναι ο μπασίστας της μπάντας, ο Peter Baltes, ο οποίος έχει αναλάβει τα main vocals για το συγκεκριμένο κομμάτι.

Και ήδη από τους Accept και το Breaking Up Again περάσαμε στο The Wild, The Willing and The Innocent, το ένατο στούντιο άλμπουμ των UFO. Hey babe, what we got? Κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1981 και μέσα του υπάρχει αυτός εδώ ο ύμνος. UFO λοιπόν και Profession of Violence.

και με αυτόν τον υπέροχα μελωδικό τρόπο, τους UFO και το Professional Violence, φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για το σημερινό μας αφιέρωμα στις metal μπαλάντες. Για το τέλος λοιπόν απόψε σας κρατήσαμε αυτό που ήδη ακούτε. Scorpions και για μένα ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια τους, Lady Starlight. Ένα πολύ μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ σε όλους σας που μας συντροφέψατε και στο σημερινό 2ωρο rock μουσικό ταξίδι εδώ στον αγαπημένο και φιλόξενο I Feel Radio. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας σε 7 νύχτες ακριβώς, ίδιο μέρος, ίδια ώρα, για ένα ακόμα αφιέρωμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να μην αφήνετε κανέναν μα κανέναν σας χαλάει τη διάθεση, να είστε δυνατοί για να μπορείτε να τα φέρνετε βόλτα. Και πάνω απ' όλα, το έχουμε πει, το λέμε σήμερα, θα το λέμε πάντα, keep on rocking, γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος, είναι στάση ζωής. Φιλιά σε όλους σας, καλό υπόλοιπο εβδομάδας.

0: iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 11. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: Showtime! Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίστε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: τον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Άιφιλ Radio είναι 3.